0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί. Ακούτε Κόσμος

0: desire.
1: Κόσμος 93,6 και 107. Dance me to the
2: end of love. Κάνε τον κόσμο δικό σου.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: 93,6.
1: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Party in the morning, λοιπόν, ακριβώς έτσι. Είναι Παρασκευή, είναι 5 λεπτά μετά τις 6 και είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ελιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και οι γνωστοί τρόποι επικοινωνίας, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429. Early in the morning, αλλά φαντάζομαι σήμερα αρκετοί έχετε ήδη ξυπνήσει, ενώ περισσότεροι από ό,τι ξυπνάτε συνήθως τέτοια ώρα. Είναι και η πρεμιέρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις σήμερα. Να πούμε από την αρχή καλή επιτυχία στα παιδιά. Ξέρω έχετε αγχωθεί, δεν έχετε κοιμηθεί όλο το βράδυ, πάντα έτσι συμβαίνει πριν από τις πανελλήνιες, αλλά εξετάσεις είναι παιδιά, ένα διαγώνισμα ακόμα, δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω, δεν καθορίζει τη ζωή σας, τα έχετε ακούσει, τα ξαναλέμε άλλη μια φορά. Καλή επιτυχία λοιπόν στους διαγωνιζόμενους σήμερα.

πάντα σας αρέσει εδώ με τον Puff Daddy και την Faith Evans στο I'll Be Missing You. Πάμε να δούμε το καιρό για σήμερα. Σκεφτόμουν πριν ξεκινήσω να σας πω το καιρό ότι χθες λέγαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρέξει στην Αττική. Έρεξε όμως μια ωραιότατη βροχή χθες το απόγευμα. Ας ελπίσουμε σήμερα να είναι πιο έτσι, να πέσουν μέσα περισσότερα οι προβλέψεις, να πέσουν μέσα περισσότερο οι προβλέψεις για το καιρό. Έθριος λοιπόν ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα και στα ορεινά της Κρήτης σήμερα. Θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 25 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 30 βαθμούς, στην Ήπειρο επίσης μέχρι 30 βαθμούς, στην Πελοπόννησο ανεβαίνει μέχρι 32 βαθμούς, στην Κρήτη επίσης και στα Επτάνησα μέχρι 32 βαθμούς και εκεί. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις, κυρίως από τις πρωινές ώρες, η συνέχεια θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μέχρι τους 30 βαθμούς. Στην Αττική βλέπω λοιπόν έθριος αναμένεται ο καιρός στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Αυτή τη στιγμή βέβαια, καθώς ανέβαινα προς το σταθμό, η αλήθεια είναι ότι είχε κάποια αρκετά σύννεφα στον ουρανό. Μπορεί να διαλυθούν, όπως τουλάχιστον λέει η πρόβλεψη, και θα έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είναι 23 βαθμούς και νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη θερμοκρασία που έχουμε δει τόσο νωρίς το πρωί, τουλάχιστον φέτος. Μέχρι 30 λοιπόν βαθμούς σήμερα και θα συνεχίσει έτσι και τις υπόλοιπες μέρες. Ενδεχομένως να έχουμε κάποιες βροχές, τουλάχιστον με τις προβλέψεις που βλέπω μπροστά μου, την Κυριακή και τη Δευτέρα, όπου η θερμοκρασία βέβαια η μέγιστη θα είναι γύρω στους 32 βαθμούς. Το επόμενο τραγούδι από έναν καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2005, ένας πολυτάλαντος Αμερικανός τραγουδιστής, συνθέτης, θεατρικός συγγραφέας, ποιητής, ηθοποιός και ακτιβιστής για τα πολιτικά δικαιώματα, θεωρείται θρυλική μορφή της μαύρης μουσικής και της jazz και έχει μεγάλη επίδραση στην αμερικανική κουλτούρα. Σαν σήμερα το 2005 φεύγει από τη ζωή ο Oscar Brown Jr.

μιλάγαμε πριν για το δελτίο του καιρού και λέγαμε ότι δεν αναμένονται βροχές στην Αττική, αλλά είχε πολλά σύννεφα, τουλάχιστον την ώρα που ερχόμουν εδώ στην Αγία Παρασκευή. Πράγματι, τώρα μου έστειλε μήνυμα ένας Κροατής και μου λέει: ήδη έχει αρχίσει και ψιλοβρέχει στην Αγία Παρασκευή. Είναι αυτές οι θερινές μπόρες που είναι απρόβλεπτες ακόμα και για την μετεωρολογική υπηρεσία. Πάμε να δούμε λίγο το ημερολόγιο της ημέρας, μερικά πράγματα. Σαν σήμερα, 1886, ο χημικός Τζον Πέμπερτον κάνει μια καταχώρηση στην εφημερίδα Atlanta Journal, διαφημίζει για πρώτη φορά το πιο διάσημο αναψυκτικό, την Coca-Cola. Και σαν σήμερα το 1953 γίνεται η εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης, είχε τότε 26 πληρώματα, 7 ήταν η διεθνή μόνο, και το 1956 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ενώ το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Σαν σήμερα το 2022 φεύγει από τη ζωή ένας από τους δημοφιλέστερες Έλληνες ερμηνευτές, ο Βρασίδας Χαραλαμπίδης, ή αλλιώς ο Δάκης, γεννημένος στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Κυριάρχησε, η αλήθεια είναι, στο ελαφριό τραγούδι και την pop στις δεκαετίες του 60 και του 70. Είχε αφήσει πίσω του διαχρονικές επιτυχίες και επίσης τις τελευταίες συνεργασίες του με τον Μεσχέ Μινιμάλ εδώ στο Le Moment.

συνεργασία του Δάκη με το Μεσχέ Μιμάλ. Εδώ η στιγμή, είχαν κάνει και στα γαλλικά Le Moment. Θυμάμαι, είχα δει τότε το Δάκη πριν από μερικά χρόνια, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, σε μία εμφάνισή του μαζί με το Μεσχέ Μιμάλ. Καταπληκτικός σε σκηνή, το ευχαριστιόταν και το κοινό από κάτω. Ακόμα και κοινό που ήταν πάρα πολύ νέο για να το γνωρίσει στις πρώτες του επιτυχίες. Πραγματικά διασκέδασε πολύ με τον Δάκη. Tom Jones θα μας πάει μέχρι και μισή και λίγο παραπάνω.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, Τζακ Σαβορέτη, με αφορμή την κυκλοφορία του καινούργιου του άλμπουμ με τίτλο We Will Always Be The Way We Were, αλλά και την επικείμενη συναυλία του το Σεπτέμβριο στο Λυκαβητό, μίλησε με τον Γιώργο Μουχταρίδη για το τι κάνει το νέο του άλμπουμ ξεχωριστό, πώς διαχειρίζεται την κρίση μέσης ηλικίας, ποιοι είναι οι αγαπημένοι του καλλιτέχνες και ποιο το καλύτερο άλμπουμ για το 2025. Αυτή την Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ακούστε τον Τζακ Σαβορέτη να μιλάει με τον Γιώργο Μουχταρίδη στον Κόσμο και τους 93,6.

Υπάρχει μια διαφήμιση στη τηλεόραση που αφορά τα παιδιά και το άγχος των εξετάσεων που δείχνει ένα παιδί που σηκώνεται και λέει «Εγώ εξετάσεις δεν δίνω». Και σκεφτόμουν πράγματι πόσα παιδιά δεν έχουν πει αυτή τη φράση, πως οι νέοι εκεί λίγο πριν τις πανελλαδικές λένε «Δεν αντέχω άλλο, δεν πάω να δώσω, δεν με νοιάζει τίποτα». Καλή επιτυχία και πάλι, έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο. Σήμερα ξεκινάνε οι πανελλαδικές, γι' αυτό και το καλή επιτυχία, αν δεν το ξέρετε. Ξεκινήσαμε με Peddlers και το A Clear Day. Από το ημερόλογιο της ημέρας, σαν σήμερα, κυκλοφόρησε ένα θρυλικό άλμπουμ. Ένα άλμπουμ που καθιέρωσε μια καλλιτέχνητα που υπήρχε ήδη, αλλά είχε αρχίσει έτσι να ξεθοριάζει. Σαν σήμερα η Τίνα Τέρνερ κυκλοφορεί το Private Dancer το 1984. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 οι δισκογραφικές εταιρείες την θεωρούσαν ήδη ξεπερασμένη καλλιτέχνητα. Ήταν, λέει, μεγάλη, ήταν στη χίπης δεκαετία του 40, στην ηλικία της. Μια μουσική βιομηχανία που έδινε, λέει, τότε βάση στη νεότητα και ακόμα δίνει. Και κυρίως τότε ήταν η pop και η disco μουσική που μεσουρανούσε. Για να ζήσει και να ξεπληρώσει τα χρέη της, μάλιστα είχε αναγκαστεί να παίζει για χρόνια σε καμπαρέ, σε μικρά κλαμπ, σε ξενοδοχεία του Las Vegas. Έκανε κάποιες έτσι νοσταλγικές εμφανίσεις. Και το 1983, με τη βοήθεια ενός νέου μάνατζερ, του Roger Davis, υπέγραψε στην Capitol Records και ηχογράφησε το Private Dancer σε δύο μόλις εβδομάδες. Ένα άλμπουμ που άλλαξε την πορεία της για πάντα. Ένα άλμπουμ που θεωρείται η μεγαλύτερη επιστροφή στην pop μουσική, το μεγαλύτερο comeback, το Private Dancer. Καταπληκτικό άλμπουμ, καταπληκτικό τραγούδι, το ακούμε αμέσως τώρα.

διαβάζω για μία έρευνα που έγινε σαν σήμερα το 2008. Η Ελλάδα, λέει, τότε ήταν στην πρώτη θέση στη λίστα του Economist για τη διάδοση του καπνίσματος. Η αναλογία ήταν 3.000 τσιγάρα ανά Έλληνα, ανεξαρτήτως αν ήταν καπνιστές ή όχι. Το προφίλ του καπνιστή τότε ήταν 2 πακέτα ημερησίως ήδη από την ηλικία των 14 ετών. Ήταν αυτό το ιστορικό ρεκόρ τότε, το 8, που πυροδότησε έντονες συζητήσεις και οδήγησε την ίδια χρονιά στη θέσπιση του πρώτου αντικαπνιστικού νόμου, που στην αρχή βέβαια δεν τηρήθηκε, αλλά μετά γίνονται προσπάθειες, η αλήθεια είναι. Ρώτησα το ChatGPT τι γίνεται με την Ελλάδα τώρα, σε ποια θέση βρίσκεται. Δεν βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση παγκοσμίως, αλλά τα ποσοστά βέβαια έχουν μειωθεί σημαντικά, αλλά παραμένει στη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ενηλίκων καθημερινών καπνιστών, 1,24%. Από αυτούς το 11% καπνίζει τουλάχιστον 20 τσιγάρα την ημέρα, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εκτός από εμάς, το υψηλότερο ποσοστό εντοπίζεται στη Βουλγαρία με ένα 29% και το μικρότερο στη Σουηδία που είναι 6%. Σε παγκόσμιο επίπεδο η χώρα μας βρίσκεται εκτός δεκάδας, περίπου στην 20η θέση παγκοσμίως. Πριν από εμάς είναι Μιανμάρ, Σερβία και τα λοιπά, καταγράφουν περισσότερα, έτσι, μεγαλύτερα υψηλά ποσοστά. Οι ηλικιακές ομάδες που καπνίζουν περισσότερο είναι τα 35 με 44 έτη και τα 45 με 64. Πιο συγκεκριμένα, 35 με 44 ετών καπνίζει ένα 33% και ένα 30% 45 με 64. Η ομάδα με το μικρότερο ποσοστό είναι η άνω των 65, μόλις 12%, μόλις, τέλος πάντων, καλό θα ήταν να ήταν μηδέν, είναι οι καθημερινοί καπνιστές. Στα γενέθλια της ημέρας, μάλλον στις γεννήσεις σαν σήμερα, γιατί έχει φύγει από τη ζωή, οπότε δεν έχει γενέθλια, έφυγε από τη ζωή το 2011, ένας από τους κορυφαίους και πιο αγαπητούς Έλληνες κωμικούς, ηθοποιούς και σκηνοθέτες όλων των εποχών, Θανάσης Βέγκος, γεννήθηκε σαν σήμερα, 29 Μαΐου του 1927, έμεινε στην ιστορία ως ο καλός μας άνθρωπος.

Μιλάμε εδώ με τον Κώστα Γεωργακόπουλο, λέμε για τους φοιτητές πόσο δυσκολεύονται όταν περνάνε σε μια σχολή που είναι μακριά από τον τόπο που έχουν μεγαλώσει και οι δυσκολίες στην αρχή είναι, ξέρετε, μικρά παιδιά ακόμα, είναι κάπως δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια μετά οι περισσότεροι τουλάχιστον προσαρμόζονται. Και μιλώντας για φοιτητές, διαβάζω αυτό το φοβερό άρθρο που κυκλοφόρησε χθες, το έγραψε και η Λάιφο, για τα πανεπιστήμια της Γαλλίας. Το άρθρο της Λάιφο, για να καταλάβετε τι εννοώ, είναι τι μπορεί να φας με ένα ευρώ στη Γαλλία ολόκληρο φοιτητικό γεύμα. Στη Γαλλία λοιπόν οι φοιτητές μπορούν πλέον να αγοράσουν πλήρες γεύμα τριών πιάτων με μόλις ένα ευρώ, καθώς η κυβέρνηση επέκτηνε το μέτρο που μέχρι σήμερα ίσχυε μόνο για αυτούς που λάμβαναν οικονομική ενίσχυση. Μόνο αυτοί δηλαδή που λάμβαναν οικονομική ενίσχυση μπορούσαν να φάνε με ένα ευρώ. Τώρα μπορούν όλοι οι φοιτητές να φάνε με ένα ευρώ, γιατί έγινε μια έρευνα στη Γαλλία που έδειξε ότι σχεδόν οι μισοί φοιτητές στη χώρα παραλείπουν γεύματα επειδή δυσκολεύονται οικονομικά. Μπορούν τώρα λοιπόν να πάρουν ένα κύριο πιάτο, ένα επιδόρπιο, ορεκτικό κτλ. Ένα μόνο ευρώ, επιλογές πολλές, χορτοφαγικά φαγητά, κρέας, ψάρι, συνοδευτικά, σαλάτες, πίτσες, φρούτα, γιαούρτια, γλυκά, ό,τι θέλετε, στη φοιτητική λέσχη που έχουν και σεφ μάλιστα, οι οποίοι σεφ στη Γαλλία στις φοιτητικές λέσχες κάνουν και έρευνα κάθε τρεις και λίγο ανάμεσα στους φοιτητές πώς τους φαίνεται το φαγητό, για να βελτιώσουν, ας πούμε, τα πράγματα που φτιάχνουν και μαγειρεύουν, και μάλιστα έχουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας σύμφωνα με αυτές τις έρευνες οι σεφ. Φοιτητές λένε ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ουσιαστική οικονομική βοήθεια σε μια περίοδο αυξημένου κόστους ζωής. Όπως είπα και πριν, τα γεύματα αυτά ήταν μόνο σε φοιτητές με χαμηλό εισόδημα. Οι υπόλοιποι πλήρωναν 3,30 ευρώ. Δεν είναι και πολύ, αλλά για κάποιους είναι. Τώρα λοιπόν όλοι με ένα ευρώ. Το βρήκα ένα εξαιρετικό αυτό το άρθρο. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το μέτρο θα μειώσει και το άγχος των φοιτητών, θα βελτιώσει και τις συνθήκες διαβίωσης των σπουδών τους. Εντάξει, και εμείς εδώ έχουμε παρόμοια προγράμματα και πολλοί φοιτητές έχουν πάνε στη φοιτητική λέσχη και τρώνε, αλλά το ένα ευρώ είναι το πάει λίγο παραπάνω, νομίζω, αυτό το μέτρο που έγινε πρόσφατα στη Γαλλία. Πηγαίνοντας στα δικά μας τα μουσικά, 1981 οι UB40 κυκλοφορούν το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους, το Present Arms, από όπου το 1 in 10.

0: 93,6.
1: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Το μακρινό 2005, ότι θα έλεγα το μακρινό 2005, μου φαίνεται απίστευτο, όμως είναι πάνω από 20 χρόνια πριν. Το μακρινό λοιπόν 2005, η Γκορίλα στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο με το Demon Days, το άλμπουμ και το Feel Good, αυτό που τραγούδι που έχουμε αγαπήσει όλοι ήταν εκεί αυτό σε αυτό το άλμπουμ. Καλημέρα και πάλι, είναι 7 λεπτά μετά τις 7, είναι Παρασκευή. Είχαμε ένα πουρίνι, δεν ξέρω αν ακόμα βρέχει, στην Αττική πριν από λίγο. Θα έχουμε λέει κάποια έτσι σύννεφα, θα έχουμε κάποιες βροχές, αλλά θα είναι αυτό ακριβώς μπουρίνι, θα έρχεται και θα φεύγει. Άλλωστε ξεκινάει ένα τριήμερο για κάποιους τουλάχιστον, οπότε θα έχει αυξημένη κίνηση λίγο αργότερα. Να σας πούμε ότι θα έχουμε και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο και μεθαύριο στη Λεωφόρο Κηφισίας. Θα γίνονται έργα εκεί από τις 7 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Θα πραγματοποιείται προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα της Λεωφόρου από το ύψος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας μέχρι το νοσοκομείο Υγεία. Να αλλάξει και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οπότε να το ξέρετε, αύριο και μεθαύριο αυτό στο Λεωφόρο Κηφισίας. Εμείς εδώ θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στη διάθεσή σας πάντα το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429 σε περίπτωση που θέλετε να μας πείτε καλό Σαββατοκύριακο, να ζητήσετε κάτι. Εδώ είμαστε για ό,τι θέλετε.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή. Από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ, επιστροφές μέχρι 6.531 ευρώ σε 500.000 ασφαλισμένους. Ελεύθερος Τύπος, μύθοι και αλήθειες για τον φόρο αυτοδιοίκησης. Εφημερίδα των Συντακτών, υπό την πίεση της δημοσκοπικής φθοράς, το Μαξίμου δημιουργεί μητσοτακική ΕΥΠ μέσα στην ΕΥΠ. Καθημερινή, όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρου και καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές. Στα νέα, 6 κλειδιά για υγιή εγκέφαλο και μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας μεταβιβάσεις express για όλα τα ακίνητα. Και τέλος, ναυτεμπορική, λαβράκια ψαρεύει η εφορία, 37 εξαφανισμένοι έμποροι δεν πλήρωναν ΦΠΑ, 23.000 υποθέσεις μεγάλων φορολογούμενων στο μικροσκόπιο των φοροέλεγκτων. Αυτά ήταν τα μερικά, τουλάχιστον μερικές από τις επικεφαλίδες της εφημερίδες σήμερα. Και σαν σήμερα γενέθλια και ο Νόελ Γκάλαχερ, των γνωστών αδελφών Γκάλαχερ, τον Oasis, γεννήθηκε το 29 Μαΐου του 1967. Και μια που είμαι και για Oasis, Half the World Away, ένα από τα νομίζω ωραιότερα τραγούδια τους.

Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο, διαβάζεται στο ημερολόγιο της ημέρας και ξυπνούν αναμνήσεις και συγκινήσεις, να σας πω, γιατί διαβάζω ότι σαν σήμερα το 2005, έπειτα από 18 χρόνια λειτουργίας, κατεβάζει η Ρολά το ιστορικό κλαμπ, το Ρόδον, στην οδό Μάρνη. Λέγεται ότι είναι το κλαμπ που έμαθε ως Αθηναίος, λέει, να ακούνε ροκ. Έχει φιλοξενήσει ροκ, metal, alternative, hip hop, όλα τεράστια διεθνή ονόματα. Λειτουργήσε από στις 6 Νοεμβρίου, ήταν η επίσημη πρεμιέρα. Μια μέρα πριν, στις 5 Νοεμβρίου του 87, είχε εμφανιστεί στη σκηνή ο Πολυκάκος, τα άλλα μαντάτα και η Ογιά, αλλά η 6 Νοεμβρίου ήταν η επίσημη πρεμιέρα και το συγκρότημα που έκανε πρεμιέρα στο Ρόδον ήταν το 1987, η Τρίφιτς. Η Τρίφιτς, λοιπόν, Bury Me Deep in Love, το τραγούδι με το οποίο θα πάμε μέχρι να συνδεθούμε με Earth News, να ακούσουμε και ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αρχίζει σήμερα ο μαραθώνιος των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Οι εξετάσεις ξεκινούν στις 8.30 το πρωί. Υποψήφοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 8. Πρόοδο στις συνομιλίες, ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο 60 ημερών, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Το κείμενο του μνημονίου δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 νεκροί. Ψηφιακά οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων και για τις περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συναγερμό στα ξημερώματα στην Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών πληγμάτων. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στο έδαφος της Ρουμανίας. 2 τραυματίες. Άστατος ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα και την Πελοπόννησο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ακούτε Κόσμος.

Για να μην ξεχνιόμαστε, έχουμε και ένα πάρτι μπροστά μας, το Σάββατο, αύριο δηλαδή. Στο Γκαζάρτε είναι το 5ο Cosmos Jazz Party, έχει Latin χρώμα μεταξύ των άλλων. Γίνεται λοιπόν στο Γκαζάρτε, είναι ελεύθερη είσοδος. Εκεί θα βρίσκεται η Ροζάνα Μάιλαν και η 11μελή ορχήστρα της. Εκεί θα βρισκόμαστε και εμείς, η παραγωγή του Cosmos, θα είμαστε στα Tex. Ετοιμαστείτε για χορό, ετοιμαστείτε για το Cosmos Jazz Party. Όσοι είχατε έρθει και πέρσι για τις προηγούμενες χρονιές, θα ξέρετε πόσο ωραία περνάμε. Αύριο λοιπόν μετά τις 9 στο Γκαζάρτε με είσοδο ελεύθερη. Μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο, στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 8. Λιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Μία είδηση που μου τράβηξε την προσοχή έτσι από την ειδησιογραφία των τελευταίων ημερών ήταν αυτή που λέει ότι η Δήμητρα Παπαδοπούλου, γνωστή ηθοποιός, απέκτησε πτυχίο στα 64 της χρόνια. Είχε μπει στην Αγγλική Φιλολογία, από ό,τι κατάλαβα, νομίζω Αγγλική Φιλολογία ήταν. Κάποια στιγμή είχε φτάσει μέχρι το τελευταίο έτος, τα είχε παρατήσει για κάποιους δικούς της λόγους, δεν ξέρω, επαγγελματικούς ή οτιδήποτε, και αποφάσισε στα 64 της χρόνια να πάει και να πάρει το πτυχίο. Και πράγματι συνοδεύεται και αυτή η είδηση μια φωτογραφία γεμάτη χαρά η Δήμητρα Παπαδοπούλου εκεί που ορκίζεται να πανηγυρίζει. Και είναι μια είδηση, νομίζω, που μας βάζει σε σκέψεις σχετικά με την απόφαση, την πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης να διαγράψει τους αιώνιους φοιτητές, γιατί κάποιοι από αυτούς ενδεχομένως να θέλουν να πάνε κάποια στιγμή τη ζωή τους να τελειώσουν αυτό που ξεκινήσανε στα νιάτα τους. Cosmos Classic.

Πλησιάζοντας το τέλος της σημερινής εκπομπής, να σας πούμε ότι εμείς θα τα πούμε πάλι εδώ στον αέρα του κόσμου στην Τρίτη το πρωί. Βέβαια, πριν από αυτό, ενδεχομένως να τα πούμε και στο πάρτι του κόσμου αύριο στο Γκαζάρτε. Σας περιμένουμε όλους, αν έχετε μείνει στην Αθήνα, με ελεύθερη είσοδο. Μετά τις 9 θα είμαστε όλοι εκεί. Λιάνα Μαστάθη ήταν εδώ τις προηγούμενες 2 ώρες, το ίδιο και ο Κώστας Γεωργακόπουλος, και ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες μαζί σας ο Προκόπης Δούκας. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό τριήμερο για κάποιους.

0: 93,6.
1: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τα άρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και τις πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της τόκοψες σε φέτες και αφράτο κουρασάν για μετά.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, κοίτα τη σούφερα, ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα παρελθόν.

Αυτό είναι το αριστούργημα του Maceo Parker, η απάντησή του στο It's a Man's Man's World του James Brown. Λέγεται Children's World, ο κόσμος των παιδιών που όλα μας τα καθορίζουν. Και γι' αυτά καθορίζουμε τις ζωές μας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε σε ένα βροχερό πρωινό. Ούτε ένα τρίμερο δεν μπορεί να απολαύσει ο Έλληνας φέτος. Εκείνο της Πρωτομαγιάς ήταν ρεκόρ κρύου, ρεκόρ ψύχους για Μάιο εννοείται, αλλά με χιόνια και μείον 3 βαθμούς στα βουνά. Τούτο εδώ νομίζω, ελπίζω μάλλον, ότι θα είναι καλύτερο. Κι ας είναι η εισαγωγή του λίγο περίεργη. Εδώ είναι ο κόσμος. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Είναι η τελευταία εκπομπή του Μαΐου του 2026-29. Έχει σήμερα ο μήνας. Και αυτή εδώ που θα ακούσετε αμέσως τώρα είναι η Νόρα Τζόνς που τραγουδάει Roxy Music με τη βοήθεια ενός εξαιρετικού κιθαρίστα που λέγεται Charlie Hunter.

Golden This. Έτσι άρχιζε αυτό το κύκνιο άσμα των Roxy Music, το καταπληκτικό άλμπουμ το Avalon. Θα ακούσουμε αργότερα κάτι και από αυτό. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1917 γεννήθηκε ο John Fitzgerald Kennedy, ο JFK, ο 35ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ίσως ο πιο λατρεμένος, κατά κάποιο τρόπο αυτός που έφερε τις περισσότερες ριζοσπαστικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Αμερικανικού κράτους, και φυσικά αυτός που δολοφονήθηκε, ο μοναδικός νομίζω τον 20ο αιώνα. Σαν σήμερα το 1922 γεννήθηκε ο Ιάννης Ξενάκης, ο Έλληνας μηχανικός, το Πολυτεχνείο είχε τελειώσει, που έγινε συνθέτης ηλεκτρονικής μουσικής πρωτοποριακός. Είχα την τιμή και την ευκαιρία να το γνωρίσω στο Παρίσι και να ζητήσω τα φώτα του για το τι να σπουδάσω γύρω από τα θέματα του, τα ηλεκτρονικά και τη μουσική. Και σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο ηθοποιός Stacy Keach. Το 1944 ένας ακόμα ηθοποιός, ο Χέλμουντ Μπέργκερ. Και το 1953 σαν σήμερα γεννήθηκε αυτός εδώ ο συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής, ο Ντάνι Έλφμαν.

Σαν σήμερα είναι η αποφράση ημέρα. Η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών, η πόλη άλλο μετά από πολιορκία ενός χρόνου, 1453, σαν σήμερα 29 Μαΐου. Και ανήμερα εκείνης της επετείου του 1924 ιδρύεται η ΑΕΚ, η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης. Το 1953, σαν σήμερα, την ίδια μέρα που γεννήθηκε ο Ντάνι Έλφμαν, γίνεται η κίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, τα 7 ήταν από το εξωτερικό. Και το 1945, σαν σήμερα, γεννιέται ο Γκάρι Μπρούκερ, ο άνθρωπος που έγραψε αυτό εδώ το κομμάτι.

White, Shade of Pale, η μεγάλη επιτυχία των Procol Harum, το πιο πολυπαιγμένο single μέχρι μια εποχή στο βρετανικό ραδιόφωνο απ' όλα. Τρομερό δεν είναι αυτό? Εδώ στην εκδοχή του Carlos Santana και του Stevie Winwood. Σαν σήμερα το 1959 γεννιέται ένας ηθοποιός εξαιρετικά συμπαθής από τις ξύπνιες φάτσες του βρετανικού θεάτρου και κινηματογράφου, το όνομα του Rupert Everett, τραγουδάει κιόλας εδώ με το Robbie Williams.

Και άλλη μια ηθοποιός γεννήθηκε σαν σήμερα. Το 1958 η Annette Bening. Σαν σήμερα το 1985 γίνεται ο τραγικός τελικός του Χέιζελ των Βρυξελών, Juventus Liverpool 1-0. Αλλά λίγο πριν την έναρξη του αγώνα 39 οπαδοί χάνουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις μέσα στις εξέδρες του γηπέδου. Τραγικό και φρικτό ταυτόχρονα.

Η Καθημερινή γράφει «Όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρου καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές». Και τα νέα γράφουν μεταβιβάσεις εξπρές για όλα τα ακίνητα. Οι απογευματινοί επιστροφές έως 6.500 ευρώ σε 500.000 ασφαλισμένους. Και η φυρέδα των συντακτών Μητσοτακική ΕΕΠ μέσα στην ΕΕΠ. Ο ριζοσπάστης Καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζόμενους στα εξπρές των κερδών και του πολέμου. Και ο ελεύθερος τύπος μύθη και αλήθειες για το φόρο της αυτοδιοίκησης. Το μανιφέστο ταφόπλακα στη Σκευωρία με φωτογραφία Κοβέση. Η κόντρα 9% διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς δείχνουν οι κυλιόμενες και η political αμυντικό τείχος στα Νταϊλίκια του Σουλτάνου. Η Δημοκρατία γράφει βόμβες από Δέλτα Νιτάφ για τους ασίδωτους σέρβισερς στην Ελλάδα και στα οικονομικά φύλλα η ναυτεμπορική γράφει λαβράκια ψαρεύει η εφορία. Και σαν σήμερα στο νούμερο 1 του αμερικάνικου chart πηγαίνει το 1971 αυτό εδώ το κομμάτι από το Sticky Fingers των Rolling Stones. Από τα πιο δημοφιλή τους και εύπεπτα και ωραία και πετυχημένα. Brown Sugar.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Το κόκκινο, Κηφισός, Κηφισίας και Αττική Οδός. Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκινούν αυτή την ώρα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο 60 ημερών, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Το κείμενο του μνημονίου δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 νεκροί. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στο έδαφος της Ρουμανίας. Δύο τραυματίες, συναγερμός στα ξημερώματα στην Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις και πάλι από σήμερα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με 90% πληρώτα φεύγουν τα πλοία. Ψηφιακά μέσω My Property μεταβιβάζει ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Και ο καιρός άστατος, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, Τζακ Σαβορέτη, με αφορμή την κυκλοφορία του καινούργιου του άλμπουμ με τίτλο We Will Always Be The Way We Were, αλλά και την επικείμενη συναυλία του το Σεπτέμβριο στο Λυκαβητό, μίλησε με τον Γιώργο Μουχταρίδη για το τι κάνει το νέο του άλμπουμ ξεχωριστό, πώς διαχειρίζεται την κρίση μέσης ηλικίας, ποιοι είναι οι αγαπημένοι του καλλιτέχνες και ποιο το καλύτερο άλμπουμ για το 2025. Αυτή την Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ακούστε τον Τζακ Σαβορέτη να μιλάει με τον Γιώργο Μουχταρίδη στον κόσμο και τους 93,6.
8: Ακούτε Κόσμος.

0: I Want Your Sex Parts 1 and 2. Το Part 1 έγινε σαν σήμερα το 1987, δεν έγινε, συγγνώμη, κυκλοφόρησε σαν σήμερα και έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του George Michael. Πήγε και στο νούμερο 1 από το Faith, από το περίφημο αυτό ντεμπούτο του. Εδώ είναι ο κόσμος, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρυθμίση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική, και είναι ώρα για ένα...
1: Cosmos Classic.

Σόρτι στα πορτογαλικά σημαίνει good luck. Καλή τύχη στα παιδιά που αρχίζουν σήμερα να γράφουν. Οι πανελλαδικές δέχονται μεγάλη κριτική εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Πολλές φωνές ότι πρέπει να οδηγηθούμε στην κατάργησή τους. Εντάξει, στην κατάργηση του άγχους πρέπει, αλλά δεν είναι και εύκολο όταν έχεις εξετάσεις. Απ' την άλλη, είναι ένα σύστημα, ας το πούμε, από αυτά που δεν επιδέχονται αλλοιώσεων. Έχουν μια αξιοπιστία όπως και να το κάνεις. Αυτός είναι ο Peter White στην κιθάρα. Venice Beach.

Ένα ενδιαφέρον άρθρο έχει δημοσιεύσει στην Καθημερινή ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος. Ελεύθεροι ντοπαρισμένοι. Ίσως το πιο αστείο πράγμα των ημερών που μας πέρασε συνέβη μέσα στην έρημο της Νεβάδας στο Las Vegas, όπου διεξήχθησαν οι πρώτοι επαυξημένοι αγώνες. Μια αθλητική διοργάνωση στην οποία 42 αθλητές από όλο τον κόσμο θα διαγωνίζονταν μεταξύ τους, προσπαθώντας να σπάσουν όλα τα παγκόσμια ρεκόρ, εξερευνώντας τα όρια της ταχύτητας, της αντοχής και της δύναμης, το πού πραγματικά μπορεί να φτάσει το ανθρώπινο σώμα. Θα πει κανείς, αυτό δεν κάνουν όλοι οι αθλητικοί αγώνες του κόσμου. Ναι, αλλά τούτοι εδώ είχαν μια διαφορά. Επέτρεπαν στους αθλητές να αγωνίζονται ντοπαρισμένοι. Και λίγο πιο κάτω γράφει. Οι αγώνες έγιναν λοιπόν σε ένα ειδικά κατασκευασμένο στάδιο στο Las Vegas. 42 αθλητές και αθλήτριες θα συμμετείχαν σε μερικά αγωνίσματα του στίβου, της κολύμβησης και της άρσης βαρών, επιλεγμένα με κύριο κριτήριο το χρόνο. Όλη η διοργάνωση είχε στηθεί με άξονα τα social media, οπότε κανένα αγώνισμα δεν έπρεπε να διαρκεί πάνω από ένα λεπτό πάνω κάτω. Θεατές υπήρχαν στο στάδιο, αλλά όχι και πάρα πολλοί. Όλοι ήταν προσκεκλημένοι, κυρίως influencers του ίντερνετ αλλά και bodybuilderάδες. Όλα τα εισιτήρια ήταν δωρεάν και παρόλα αυτά. Μόλις 2.500 θέσεις δεν γέμισαν. Ο Όφη κάθε Κυριακή μαζεύει πολύ περισσότερο κόσμο. Βεβαίως, ο πραγματικός στόχος της διοργάνωσης δεν ήταν αθλητικός. Οι αγώνες αυτοί μπορεί να μην είχαν άμυλα αγωνία και ενδιαφέρον, αλλά είχαν ατόφιο ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχουν αποκτήσει οι αθλητικοί αγώνες στην εποχή μας: εμπορική εκμετάλλευση. Ήταν ένα αμυγός εμπορικό event. Ήρθαν και κούμποσαν σε μια εποχή που η βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης με διάφορους λιγότερο ή περισσότερο παρεμβατικούς τρόπους έχει γιγαντωθεί σε μια παγκόσμια τεράστια βιομηχανία. Το τι έγινε το μαντεύετε αν δεν το έχετε μαθεί ήδη. Οι αγώνες ήταν ένα φιάσκο, όχι μόνο επειδή τους είδαν λιγότεροι από τον Όφη και online τους παρακολούθησαν λιγότεροι από όσους παρακολουθούν περιφερειακά τουρνουά online gaming, αλλά και επειδή κανένα όριο του ανθρώπινου σώματος δεν ξεπεράστηκε. Σε 3 από τα αγωνίσματα κέρδισαν κάποιοι από τους λίγους αθλητές και τις αθλήτριες που είχαν κατέβει καθαροί χωρίς ντόπινγκ. Στα 100 μέτρα του στίβου μόνο ένας αθλητής κατέβηκε τα 10 δευτερόλεπτα. Ένα παγκόσμιο ρεκόρ, ωστόσο, καταρρίφθηκε στο αγώνισμα των 50 μέτρων ελεύθερο και το κατέριψε ένας Έλληνας.

Η Νούρα Νούρ είναι Νορβηγίδα από τη Σομαλία. Forget what I said. Βλέπω την εξήγηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός του Καναδά, του Καναδά, ο Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος ήταν τραπεζίτης πριν μπει στην πολιτική και μάλιστα ήταν και διοικητής της Βρετανικής Κεντρικής Τράπεζας, αν θυμάμαι καλά. Λέει, είδα από πρώτο χέρι τι συνέβη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ακόμα 10 χρόνια μετά προσπαθούν να ανατρέψουν αυτό που οι άνθρωποι νόμιζαν. Μάλλον οι άνθρωποι δεν νόμιζαν ότι ψήφισαν, αλλά τελικά βρέθηκαν να έχουν μετά από αυτό που ψήφισαν, δηλαδή το απόλυτο χάος, λέω εγώ. Ή μάλλον, για να μην είμαι υπερβολικός, το κλώτσιμα της καρδάρας με το γάλα. Η μεγάλη Έτα Τζέιμς είναι αυτή, I'd rather go blind.

Η δημοσιογράφος η Λίνα Γιάνναρου γράφει: «Περάσαμε από το φούτερ κατευθείαν στο κοντομάνικο. Το παράθυρο για να φορέσει ένα παιδί μακριμάνικο μακό μπλουζάκι είναι κυριολεκτικά μια μέρα. Ούτε το αβοκάντο τέτοια χάλια.» You know the hardest thing.

Οι Gorillaz που είναι εξαιρετικά δημοφιλείς και έρχονται για μια sold out συναυλία, δεν υπάρχει στήριο πουθενά. Orange County, το Orange County είναι αυτό. Σαν σήμερα οι Gorillaz το 2005 πήγαν στο νούμερο 1 του βρετανικού chart με το άλμπουμ τους Demon Days. Το 2002, τρία χρόνια πιο πριν, η Natalie Imbruglia, αυτή εδώ η πολύ όμορφη φατσούλα, έγινε το καινούριο πρόσωπο της εταιρείας L'Oréal. Το μεγάλο της hit βέβαια στη μουσική ήταν το Torn.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Hello, hello, hello.
2: Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
1: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Γιάννης Δημητριάδης.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

υπάρχει αντίδοτο στην επαρευματοποίηση, στο κατακλυσμό της επιφανειακότητας, της ρηχότητας των social media και όλα αυτά, να ακούτε ωραίες μουσικές, να διαβάζετε ωραία βιβλία, να μιλάτε, να βλέπετε θέατρο, να βλέπετε σινεμά, να πάρτε και ένα pick-up, να βάλετε ένα δίσκο βινιλίου. Γενικώς, να μιλάτε στα παιδιά σας. Εντάξει, αυτά θα μεγαλώσουν στην ψηφιακή τρελοεποχή μας, αλλά ό,τι βάση πιο βαθιά υπάρχει, καλό είναι να την πάρουν. You Will Rise λέγεται αυτό το κομμάτι, είναι η Sweetback. Η Sweetback είναι ένα project του ενός δίσκου, είναι στην ουσία η μπάντα της Σαντέ, οι τρεις τους δηλαδή, ο Stuart Matthewman, ο Paul S. Denman στον μπάσο, ο τρομερός, και ο Andrew Hale σαξόφωνα, κιθάρες και keyboards οι άλλοι δύο. Εδώ είναι ο Κόσμος, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική.

Sweetest Taboo. Αυτή είναι η Σαντέ βεβαίως, με την ίδια μπάντα, από το δεύτερο άλμπουμ τους, το Promise, που ήταν πολύ ωραίο και αυτό. Εντάξει, τα τέσσερα πρώτα ήταν αριστουργήματα. Λοιπόν, η Φιγκαρό, η γαλλική εφημερίδα, γράφει ότι στην Αγκουλέμ, την πόλη της Γαλλίας, έφτασε την Πέμπτη που μας πέρασε ο υδράργυρος στους 37,8 βαθμούς πριν καν τελειώσει ο Μάιος. Έτσι, για αυτούς που συζητάνε ακόμα για το αν υπάρχει κλιματική αλλαγή ή όχι. Μην μου πείτε ότι έχουν ξαναυπάρξει τέτοιες θερμοκρασίες. Ναι, όλα γίνονται όμως συχνότερα και εντονότερα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τρομερός δίσκος του Φρέντι Χάμπαρτ, του τρομπετίστα, με τον Τίνα Μπρουκς στο τενόρο σαξόφωνο, του Μακόι Τάινερ στο πιάνο, τον Σαμ Τζόνς στο μπάσο και τον Κλίφορντ Τζάρβις στα ντραμς. Λέγεται Open Sesame. Αυτό είναι το One Mint Julep.

Θα σας διαβάσω λίγο από αυτό που έγραψα στο πρόταγκον βγαλμένο από τη ζωή. Η αγένεια των ιατρικών ραντεβού. Σκηνή δεύτερη. Το ραντεβού είναι κλεισμένο από οικογενειακή γιατρό που μου συστήνει εξαιρετική, όπως λέει η συνάδελφό της, σε ένα μεγάλο κρατικό νοσοκομείο. Θα σε δεχθεί στις 11 το πρωί την Τρίτη στο γραφείο της. Μάλιστα. Η είσοδος είναι ως συνήθως χαοτική, το κτίριο του περασμένου αιώνα άθλιο αισθητικά. Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο και το διάδρομο επίσης, καταλήγω να βρω το σχετικό γραφείο της διευθύντριας. Απ' έξω πολλοί κόσμος, όρθιος, στην πλειονότητα κυρίες. Χτυπώ την πόρτα και ανοίγω. Η γιατρός είναι σκημένη στον υπολογιστή, δύο άνθρωποι δίπλα της, όχι του προσωπικού του νοσοκομείου. Καλημέρα σας, λέω. Περιμένω να μου μιλήσει κάποιος. Το παράθυρο είναι ανοιχτό, κάνει ρεύμα, κάτι χαρτιά κουνιούνται. Μην κρατάτε την πόρτα ανοιχτή, θα φύγουν όλα τα χαρτιά, μου λέει εκνευρισμένα, πάντα χωρίς να με κοιτάξει. Έχω ραντεβού, τολμάω να ψελίσω. Αυτή τη στιγμή δεν έχετε τίποτα, γιατί έχω ασθενή, με αποστομώνει ο αγέροχος ανθρωπισμός με ακόμα πιο αυστηρό και θυμωμένο ύφος. Απ' έξω κάτι κυρίες φωνάζουν. Κλείνω την πόρτα. Περιμένουμε εδώ από τις 9. Πού πάτε? Με συγχωρείτε, λέω, μου έχει δώσει ραντεβού, τολμώ να απαντήσω. Μα η γιατρός δεν δίνει ραντεβού, με ενημερώνει. Γι' αυτό και φεύγω αμέσως, της απαντώ. Προφανώς η γιατρός δεν εννοούσε ραντεβού, εννοούσε να πάω να περιμένω στην ουρά απλώς. Για κάνα δύο ώρες, στην καλύτερη περίπτωση. Αυτό θεωρείται κανονικότητα στα δημόσια νοσοκομεία μας. Δεκάδες άνθρωποι, πιθανότατα ασθενείς, να κάθονται επί ώρες όρθιοι σε ένα διάδρομο χωρίς καρέκλες και να περιμένουν υπομονετικά τη σειρά τους. Χωρίς να υπάρχει κανενός είδους οργάνωση ή υποστήριξη από βοηθητικό προσωπικό που θα οφείλε με το χαμόγελο να τακτοποιήσει και να κατευθύνει, ελαχιστοποιώντας την ταλαιπωρία. Σκηνή τρίτη. Ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Ο γιατρός, διάσημος στο χώρο του, από ό,τι μαθαίνω, καθηγητής σε μεγάλο Αμερικανικό πανεπιστήμιο, φίρμα. Έχω ένα ραντεβού την Τετάρτη στις 8 παρατέταρτο το βράδυ, μου λέει στο τηλέφωνο γραμματέας από μια ακύρωση. Θαύμα, απαντώ. Θα είμαι εκεί. Είμαι Εγγλέζος στο ραντεβού μου. Μπαίνω στο ιατρείο, βλέπω να κάθονται σιωπηλά και υπομονετικά 8, ολογράφος 8 άτομα. Ρωτάω, συγγνώμη, όλοι αυτοί περιμένουν πριν από μένα? Δεν είναι όσο τραγικό σας φαίνεται, μου λέει μία από τις δύο γραμματείς. Σαν το παράνομο ζευγαράκι που το έπιασαν στα πράσα. Δεν είναι αυτό που νομίζετε? Μα πώς, λέω, το ραντεβού εδώ είναι κατεφημισμόν. Ο γιατρός έχει 3/4 καθυστέρηση, μου λέει. Δηλαδή γράψε μια μισή ώρα το λιγότερο, λέω από μέσα μου. 10 λεπτά να κάνει ο καθένας, υπολογίστε το. Με συγχωρείτε, λέω, επειδή έχω να κοιμήσω παιδιά, μπορούμε μια άλλη μέρα? Θέλετε τη Δευτέρα στις 6, μου λέει, αλλά δεν εγγυώμαι ότι θα υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Άρα το φαινόμενο δεν είναι έκτακτο σήμερα, είναι μόνιμο, είναι τακτική. Θα σας πάρω εγώ. Καληνύχτα σας. Το να περιμένεις ένα εύλογο χρονικό διάστημα του Τετάρτου άντε της μισής ώρας δεν είναι κάτι που θα συζητούσαμε. Αναμενόμενα άλλωστε, ούτε οι ασθενείς είναι όλοι συνεπείς στην ώρα τους, και να προσθέσω εδώ και ότι το logistics, τη διαχείριση δηλαδή όλων αυτών των ανθρώπων, είναι μια δύσκολη δουλειά. Ο επαγγελματίας όμως οφείλει να βρίσκει τους τρόπους για την ελαχιστοποίηση της ασυνέπειας. Έχω διαφωνήσει διαδικτυακά για το ζήτημα με ανθρώπους που δήλωναν γιατροί. Κανείς δεν ξέρει ποτέ, βέβαια. Επικαλούνται το ιερό του επαγγέλματος, το αστάθμητο της διάρκειας της εξέτασης κάθε ασθενούς, την αμέριστη προσοχή που πρέπει να έχει ο κάθε άνθρωπος και ότι τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Όχι, δεν είναι δευτερεύοντα. Ο χρόνος του ασθενούς είναι επίσης ιερός και δεν ανήκει στο γιατρό επειδή ο ασθενής τον έχει ανάγκη. Υπάρχουν γιατροί που έχουν ομολογήσει κατηδίαν ότι το κάνουν επίτηδες για να ανεβαίνουν μετοχές τους και να φαίνονται περιζήτητοι. Πολλοί το κάνουν για να γεμίζουν τα όποια κενά εις όφελός τους, να μην περιμένουν ποτέ αυτοί. Υπάρχουν άλλοι που απλώς όντως είναι περιζήτητοι. Εκεί υπάρχει μόνο μία λύση. Δηλώνει στον ασθενή ότι το επόμενο ραντεβού σου είναι, για παράδειγμα, σε 2 μήνες. Γιατί τόσο διάστημα χρειάζεσαι για να εξασφαλίσεις την τήρηση του ραντεβού που αλλιώς δεν χωράνε. Αν πάλι το ζήτημα είναι σοβαρό και επίγον, του εξηγείς ότι θα το δεχθείς εκτός ραντεβού, ότι θα πρέπει να έρθει να περιμένει 3 ώρες, όσο πάρει, χωρίς να τον κοροϊδεύεις με ραντεβού εντός εισαγωγικών. Ο χρόνος του ασθενούς, λοιπόν, είναι ιερός και ραντεβού στα γαλλικά, να προσθέσω και αυτό, σημαίνει προσέλθετε τη συγκεκριμένη ώρα. Δεν είναι ένα φλουκάλεσμα. Η αντίληψη ότι ο άλλος, επειδή πρόκειται για την υγεία σου, έχει άπλετο χρόνο να καταναλώσεις, περιμένοντας, πολλές φορές σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, είναι τριτοκοσμική και βαθιά προσβλητική. Ξέρω, θα υπάρχει αντίλογος. Θα θυμώσουν πολλοί γιατροί μαζί μου. Αυτή εδώ είναι η Roxy Music που λέγαμε στο Avalon.

Turn You On, λοιπόν, από το Avalon, τον Roxy Music, το κυκνιοάσμα τους. Βλέπω τον τίτλο. Γονείς Λιγκερίδη, δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτή η δίκη. Μόνο ένα κανάλι είναι εδώ, το Sky. Όλοι οι υπόλοιποι φοβούνται κάτι, γιατί δεν έρχονται. Ο κόσμος πρέπει να μάθει. Δεν είναι ακριβώς ότι φοβούνται. Εντάξει, άμα δεν εξυπηρετεί το αφήγημα, μπαίνει κάτω από το χαλί. Ο Ρόμπερτ Πάλμερ από την άλλη λέει, δεν ήθελα. I didn't mean to turn you on. Από το Riptide.

Ωραίες επιλογές έκανε για το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρας, εκπρόσωπος τύπου, τέλος πάντων επικεφαλής του γραφείου τύπου, δεν ξέρω τι είναι, ο κύριος Νιφούδης, που ήταν παλιά στο Ποτάμι και στο Βολτ και σε διάφορους άλλους πολιτικούς σχηματισμούς. Τώρα του βγάζουν τις αναρτήσεις του που τον έλεγε πολύ απλά Καραγκιόζη. Πώς το κάνουν αυτό? Ανερυθρίαστα να πηγαίνουν σε έναν άνθρωπο που κάποτε τον έχουν αποκαλέσει Καραγκιόζη.

γράφει η Ξένια Κουναλάκη στην Καθημερινή. Ο Αλέξης Τσίπρας κατά την προχθεσινή παρουσίαση της Ελλάς απέδειξε ότι θέλει να τα χωρέσει όλα στο νεοπαγές κόμμα του. Και λίγο κεντρό rebranding και λίγο ριζοσπαστική αριστερά και κλείσιμο του ματιού στους λάτρες του Ανδρέα Παπανδρέου και ίσως τσιμπήσει και κανένα εθνικόφρον που απεχθάνεται τη ρωσοφιλία της Μαρίας Καριστιανού. Η τελευταία διεκδικεί τον γνήσιο ευρωφοβικό αντισυστημισμό, αναθέντοντας την εκπροσώπησή της έναν απολογητή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Έτσι, η ελληνική λύση, η νίκη, η πλεύση και όλα τα υπόλοιπα κόμματα μπορούν να παραμερίσουν για να ανοίξουν δρόμο στην ελπίδα που απευθύνεται σε όλη την ελληνοορθόδοξη κοινότητα από την Ουκρανία ως τη Συρία, όπως χαρακτηριστικά είπε η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία στηρίζει το εγχείρημα. Μέσα σε μια πολιτική ατμόσφαιρα αποκαρδιωτική, γράφει η Ξένια Κουναλάκη, σχεδόν μαφιόζικη, ο νέος ψηφοφόρος έχει να επιλέξει μεταξύ ενός κόμματος που έχει ταυτιστεί πλήρως με το κράτος μετά από πολυετή παραμονή στην εξουσία και τριών κομμάτων που διαγωνίζονται για τη δεύτερη θέση. Τα δύο εξ αυτών είναι υποτίθεται νέα, έχουν ηλικία λίγων ημερών, καινούριο όνομα και προγραμματικές θέσεις. Και τότε γιατί ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει για νέα μεταπολίτευση, ενώ η φωνή του μοιάζει πάλι με του Ανδρέα Παπανδρέου, όπως και τα επικοινωνιακά του τεχνάσματα? Γιατί η Μαρία Καριστιανού κοπιάρει το αίτημα της κάθαρσης, ένα σύνθημα τόσο παλιό όσο και η μεταπολίτευση? Μισό αιώνα μετά, τα νέα κόμματα είναι σαν να βγήκαν φρέσκα-φρέσκα από τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Να και ο Sly Stone. If you want me to stay.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παραμένουν τα προβλήματα στους βασικούς οδικούς άξονες σε Αττική, στο Κόκκινο, Κηφισός, Κηφισίας και Αττική Οδός. Πρεμιέρα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Μήνυμα στήριξης στους υποψηφίους των πανελλαδικών από το Δημήτρη Κουτσούμπα. Τους καλεί να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνάμεις τους. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Το κείμενο του μνημονίου δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στο έδαφος της Ρουμανίας. 2 τραυματίες. Συναγερμός στα ξημερώματα στην Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Τουρκικό φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα από ρωσικό ντρόουν. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Γάβδου. Περισυνελέγησαν 36 μετανάστες. Το νέο περιστατικό έρχεται μια μέρα μετά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτης και της Γάβδου, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία. Ψηφιακά, μέσω My Property, μεταβάσεις ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Και ο καιρός άστατος, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα, αλλά και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη, με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, ομός, αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

αυτές οι μελωδίες των Simply Red και τι τρομερό μπάσο. Come get me angel, έτσι λέγεται αυτό το κομμάτι. Εδώ είναι ο κόσμος, 23 λεπτά πριν από τις 10. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρυθμιστή του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και σαν σήμερα αυτό το κομμάτι έγινε νούμερο 1 στη Βρετανία, ήταν από τα ωραία pop εκείνης της εποχής της ηλεκτρονικής των 80's. Το συγκρότημα λέγεται ABC, το κομμάτι λέγεται The Look of Love.

καταιγιστικό The Look of Love από τους ABC. Το βλέπω τον τίτλο στο πρώτο θέμα. Θύελλα αντιδράσεων για τη Λούτσε, την πρώτη ηλεκτρική Φεράρι. Δεν θα την αντέγραφαν ούτε οι Κινέζοι. Εντάξει, δεν θα έχουμε δίλημα. 670.000 ευρώ κάνει, οπότε δεν θα σκεφτώ αν θα την πάρω ή όχι.

Ένα κλασικό θέμα που νομίζω είναι αναγνωρίσιμο από όλους, Shaft του Isaac Hayes, για την ομότιτλη ταινία, εδώ από έναν εξαιρετικό drummer, τον Bernard Petty, που βάζει το δικό του.

γράφει ο Μιχάλης Τσιντσίνης στην Καθημερινή. Τι να έκανε ο Τσίπρας, να παρνιόταν το παρελθόν του, να εμφανιζόταν στο, σαν άτυπο πολιτικό προϊόν που έχει προκύψει από τα εργαστήρια των διαφημιστών. Εκείνοι τελικά έβαλαν μόνο το περιτύλιγμα. Εκείνος κόμισε το περιεχόμενο που ήδη είχε. Ίσως σε αυτή τη βουτιά στο χρονοτούλα από των συμβόλων έπαιξε ρόλο και η ανάγκη του να διαφοροποιηθεί, με συγχωρείτε, από τα αναδυόμενα σχήματα του social mediaκού αντισυστημισμού. Η ανάγκη να δείξει ότι ο ίδιος δεν είναι ένα προφίλ που αναρτήθηκε σήμερα έχει πολιτικές ρίζες. Ίσως πάλι αυτή η ανακύκλωση των κλισέ που εξοραίζεται, με συγχωρείτε, ως δήλωση πολιτικής ταυτότητας, να δηλώνει απλώς την αδυναμία του να πει κάτι καινούριο. Το μεγαλύτερο μέλος των εξαγγελιών του θα μπορούσε να έχει εκφωνηθεί και πριν από 30 χρόνια. Οι σκέτες επικλήσεις της ψηφιοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης εξαντλούνται στην έκθεση ιδεών. Λένε ότι έτσι, με το Ελλάς και τα αστέρια, ο Τσίπρας το στρίβει αριστερά. Ότι αφήνει μόνο του το Πασόκ στη διεκδίκηση του κέντρου, αφού ο ίδιος επιλέγει να μαζέψει το κοινό του ηττημένου ΣΥΡΙΖΑ με ένα rebranded ΣΥΡΙΖΑ. Ότι εξυπηρετεί και τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, που επιχειρεί να τον εμφανίσει πάλι ως κιάχτρο ιδεολειψίας και μη κανονικότητας. Μπορεί. Αλλά ούτε το Πασόκ που τον ανταγωνίζεται ήδη σε αντιδεξιά αυθεντικότητα, ούτε η φθαρμένη Νέα Δημοκρατία θα τον εμποδίσει να βρει τη θέση που άφησε στην άκρη του πολιτικού σκηνικού. Ο στόχος του μάρκετινγκ της περιχαράκωσης μοιάζει τελικά να είναι αυτή η παλινόρθωση, η αποκατάσταση, η σύνταξη εθνικής αντίστασης.

Hey, no stopping us now, McFadden and Whitehead. Κλασική καρέκλα, πολύ ωραία. Η Σοφία Καλαμαντή γράφει στο χιλιοστό και με τη βούλα. Το έχω πει και το πιστεύω βαθιά. Το αντισύριζα μέτωπο δεν αδρώθηκε πάνω σε κάποιο ρεβασιστικό ιδεολογικό μίσος, όπως βολεύεται να πιστεύει ο αριστερός εντός εισαγωγικών προοδευτικός χώρος στην Ελλάδα, ο οποίος μαστίζεται από ένα μόνιμο σύνδρομο καταδίωξης. Το αντισύριζα μέτωπο είναι αποτέλεσμα του τραυματικού βιώματος του 2015, των ανθρώπων που δεν έχασαν ιδεολογικό κεφάλαιο και άλλα τέτοια ρομαντικά, έχασαν λεφτά, πρόλαβαν να περισσώσουν ό,τι είχε απομείνει στο εξωτερικό και στη συνέχεια απλώς ήλπισαν.

μπάρι της Παρασκευής γίνεται χωρίς. Η Μελίνα Δασκαλάκη γράφει: άρε Αλέξη, ιδίων όφελος, είχα ξεχάσει τις ελληνικούρες που πετάς. Και ο Κώστας Μπαριώτας σχολιάζει, καθίστε να το βρω. Φήμες ότι ο Σαμαράς θα ονομάσει το κόμμα του ΕΔΕΣ. Ελληνική Δημοκρατική Ένωση Σαμαρικών.

Τελευταίο για σήμερα του παλιού μας διευθυντή εδώ, του Γιάννη Παπουτσάνη. Όταν η βελόνα κινείται προς τα κάτω, είναι να μη θυμώνεις με αυτό το Πασόκ. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην τους λέει τι θα συμβεί άμα τη εμφανίσει του καλουδουλεμένου project του Τσίπρα. Δεν άκουγαν λέξη για το ενδεχόμενο αυτό, ούτε για τη μονοκαλλιέργεια του σκανδάλου των υποκλοπών ως κεντρικό άξονα της αντιπολίτευσης προς τη Νέα Δημοκρατία. Υπέθεταν ότι μόνο οι σχετικοί θα αντιλαμβάνονταν τις παροχημένες κάτω από το συνεδριακό χαλί επισφαλείς εσωκομματικές ισορροπίες, τις προσωπικές στρατηγικές, την πρόωρη και κυρίως απρόκλητη άρνηση κάθε μετεκλογικής συνεργασίας, τις ακραίες τοποθετήσεις χωρίς προφανή λόγο εκτός ίσως των εφημερών εντυπώσεων. Ποια είναι η συνέχεια? Η αμφισβήτηση ξανά μανά των κακών δημοσκοπήσεων, η γκρίνια για το ξεπατήκωμα από τον Τσίπρα των συνθημάτων και των συγκεντρώσεων των παλιών καλών ημερών. Οι βολές περί εξυπηρέτησης συμφερόντων, τα οποία ωστόσο δεν κατονομάζονται. Οι ειρωνίες για τον άχαστο. Ο θυμός για πρώην στελέχη που προσχηματικά τους εγκατέλειψαν για να μετεπιβεβαστούν σε ασφαλέστερο όχημα προς την εξουσία και ο καυγάς. Ποιος είναι ο αυθεντικός κληρονόμος της δημοκρατικής παράταξης? Ότι δεν αφορά τον κόσμο δηλαδή. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα. Σωτήρης Παναγιώτη ήταν στον ήχο, Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Καλό τριήμερο σε όλους. Ραντεβού την Τρίτη στις 8.

0: la prieta.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, Τζακ Σαβορέτη, με αφορμή την κυκλοφορία του καινούργιου του άλμπουμ με τίτλο We Will Always Be The Way We Were, αλλά και την επικείμενη συναυλία του το Σεπτέμβριο στο Λυκαβητό, μίλησε με τον Γιώργο Μουχταρίδη για το τι κάνει το νέο του άλμπουμ ξεχωριστό, πώς διαχειρίζεται την κρίση μέσης ηλικίας, ποιοι είναι οι αγαπημένοι του καλλιτέχνες και ποιο το καλύτερο άλμπουμ για το 2025. Αυτή την Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ακούστε τον Τζακ Σαβορέτη να μιλάει με τον Γιώργο Μουχταρίδη στον Κόσμο και τους 93,6.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτες. Παρασκευή σήμερα, 29 Μαΐου, μία μέρα πριν το Cosmos Jazz Party. Και σήμερα το βράδυ θυμίζω ότι σας περιμένουμε όλους και πάλι.
1: Ρε, εσύ σήμερα έπεσε η Κωνσταντινούπολη Βασιλεύουσα και εσύ ασχολείσαι με το Cosmos Jazz Party και με
0: αυτό
1: γίνεται
0: πολλά χρόνια πριν. Εγώ
1: θέλω
0: λέω
1: να
0: τι
1: πω
0: θα
1: ότι
0: γίνει τώρα.
1: Είσαι εχθρός της πατρίδας και του έθνους. Ασχολείσαι με αλλότριες μουσικές όπως είναι η jazz και το Latin που θα παίξετε στο πάρτι του Cosmos. Και δεν ασχολείσαι με την πραγματική ιστορία του Cosmos.
0: Έχουμε και έναν επισκέπτη σήμερα στο στούντιο, τον Γιάννη Δημητριάδη, ο οποίος είδε φως και μπήκε.
1: Σήμερα είναι όμως, έτσι.
0: Ποιο?
1: Η άλωση της Κωνσταντινούπολης.
0: Σήμερα, σαν σήμερα ήταν.
1: Ήταν. Όχι θέλω σήμερα, να... δεν είναι.
0: Λοιπόν, σήμερα όμως είναι η μέρα που θα είμαστε πάλι στη Τεχνόπολη το βράδυ, στο Athens Jazz, να μεταδώσουμε ζωντανά από εκεί την σημερινή βραδιά. Θα σας πούμε αργότερα τι περιλαμβάνει. Και να σας θυμίσουμε βέβαια το αυριανό μας ραντεβού στο Gazarte Roof Stage από τις 9 και μετά. Ελεύθερη είσοδος, Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα, DJ Set από τους παραγωγούς του Cosmos. Καλημέρα από τον Γιάννη Δημητριάδη και τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο.
1: Και τον Κώστα Γεωργακόπουλο στον ήχο. Εδώ θα είμαστε. Κάντε like σελίδα του Cosmos στο Facebook και στο Instagram. Cosmos 936. Viber μας βρίσκεται στο Cosmos Radio και επικοινωνούμε και κατεβάζετε και το application της ERT, το ERT Echo, γιατί μέσα από αυτό ακούτε το Cosmos Jazz και ό,τι άλλο θέλετε από τα προγράμματα της ERT.

0: Orion Express, ένα ωραίο ενδιαφέρον έτσι σύγχρονο δείγμα αυτού που θα μπορούσε να πει κανείς Wolf Fusion, έρχεται από τη Γαλλία. Η Κορίν μαζί με τον Χαμπίμπι Σλάι. Ο Χαμπίμπι Σλάι είναι ο ένας από τους δύο Ραμπάθ. Αν έχετε ακουστά την Ραμπάθ Όρκεστρα, έχουμε παίξει και στο παρελθόν από, αυτούς τους, από αυτή την συνεργασία. Εδώ η Κορίν, η οποία τη βλέπουμε στις φωτογραφίες με περμανάν τύπου 80's.
1: Ναι, ναι, ναι, και τύπου 70's. Το κάνει αυτό αυτή. Διαβάζουμε ότι έτσι, ηχογραφή, έτσι, λίγο κάποια disco, disco pop και disco λίγο παλιό ήχο.
0: Και αυτό που ακούσαμε τώρα.
1: Αυτό
0: το
1: είναι.
0: Orion Express είχε λίγο έτσι αυτά τα στοιχεία.
1: Εμένα μου θύμισε. Τι μου θύμισε αυτό, μου θύμισε λίγο με ένα αντίστοιχο project που είχε κάνει ο Εκτόρ Ζαζού, ο Γάλλος παραγωγός, Γάλλος και αυτός, όπως και αυτή και η Κορίν, που το είχε κάνει με διάφορους τραγουδιστές και αραβικής καταγωγής και μη. Μόνο που εκείνος είχε πάρει γνωστά τραγούδια του παρελθόντος, γνωστές δίσκο επιτυχίες του παρελθόντος και τις είχε αλλάξει λιγάκι.
0: Αυτό όμως εδώ δεν τον αλλάζει με τίποτα. Stevie Wonder, Jammin' από το 1980. Αυτή είναι η soul που αγαπάμε.

0: το δικό μας σπίτι ήταν για μας σπίτι πιο η Dungeon Lane ενδεχομένως. Ο Paul McCartney με το Ringo Starr, ένα ντουέτο μετά από πολλές δεκαετίες.
1: Πολλές δεκαετίες.
0: Θυμίσουν οι Beatles, Γιάννη.
1: Μήπως έχουν κλέψει τους Beatles, λες.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Λοιπόν, ο Paul McCartney, ο οποίος έβγαλε νέο άλμπουμ, κυκλοφορεί σήμερα, The Boys of Dungeon Lane. Μέσα στο άλμπουμ που είναι πολύ ωραίο, λένε, θα το ακούσουμε και θα έχουμε.
0: Σήμερα κυκλοφορεί.
1: Ναι, θα το ακούσουμε και θα έχουμε περισσότερα. Έχει και αυτό το ντουέτο με το φίλο του, τον Ρίγκο, στα τύμπανα και στο τραγούδι. Λένε ότι είναι πολύ ωραίο δίσκο. Το Dungeon Lane είναι ένα στενάκι, ένα μικρό δρομάκι δίπλα στο αεροδρόμιο John Lennon. Έτσι, όλα Beatles. Δεν υπάρχει.
0: Έχει να κάνει με, βέβαια, από ό,τι διαβάζαμε και νωρίτερα, το προηγούμενο διάστημα, όλο αυτό το άλμπουμ έχει να κάνει ακριβώς με αυτήν την επιστροφή στην ηλικία και στην εποχή από την οποία ξεκινούσαν,
1: ναι,
0: οι Beatles.
1: Στο Liverpool και στα παιδικά τους, πολύ νεανικά τους χρόνια.
0: Έτσι λίγο αυτοβιογραφικό κιόλας άλμπουμ.
1: Συνεχίζει, παίζει, γράφει, κάνει συναυλίες, αριστούργημα μετά από τόσα χρόνια ο McCartney, και κρατάει πολύ ψηλά τον πήχη.
0: Είδες το απόσπασμα από τελευταίο τηλεοπτικό επεισόδιο του Steve Colbert Show που εμφανίστηκε
1: τραγούδισε,
0: εκεί, ο McCartney τραγούδισε.
2: Señoras,

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρεμιέρα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Μήνυμα στήριξης στους υποψηφίους από τον Πρωθυπουργό. Πιστέψτε στον εαυτό σας, μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνάμεις του, καλεί τους υποψηφίους ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία, ειδικά για Κυκλάδες και Αργοσαρονικό. Με πληρότητα σχεδόν 100% αναχωρούν και τα κτέλ από τον Κηφισό, όπου έχουν προγραμματιστεί και έκτακτα δρομολόγια. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας 12χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το περασμένο Σάββατο στην Παιανία. Σε τεντωμένο σχοινί, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τη συμφωνία εκεχηρίας 60 ημερών, αντικρουόμενες αναφορές για κατάρριψη αμερικανικού αεροσκάφους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμα εγκρίνει το προσχέδιο συμφωνίας. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί το κείμενο. Ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε 3 εμπορικά πλοία υποξένηση με αχθές το βράδυ, ενώ αυτά έπλεαν κατά μήκος του θαλάσσιου διαδρόμου εξαγωγών της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα. Σήμερα και αύριο οι απολογίες των 22 κατηγορουμένων που εμπλέκονται στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ εκτιμάται ότι αποκόμισαν κέρδη άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Και ο καιρός άστατος, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Sunny Shining, έτσι ακριβώς, καλοκαίρι, αν και σήμερα δεν λάμπει απολύτως ο ήλιος, είναι μια ωραία δροσερή μέρα παρόλα αυτά, Λεωνίδα μου.
1: Εντάξει, λίγη βροχούλα το πρωί, αλλά μετά ο καιρός δεν είναι. Είναι αρκετά ανοιξιάτικος και το βράδυ θα είναι ανοιξιάτικο. Αύριο θα είναι επίσης μια λαμπερή ημέρα, μια πολύ όμορφη ημέρα και μια πολύ όμορφη νύχτα. Γιατί θα συναντηθούμε ξανά στο Roof Stage του Gazarte, στο Cosmos Jazz Party, το πέμπτο Cosmos Jazz Party με την Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή ορχήστρα της και με, βέβαια, με τις δικές μας μουσικές. Ελεύθερη είσοδος, οι πόρτες ανοίγουν στις 9 και σας περιμένουμε.
0: Και διαβάζουμε μια είδηση για την Ισλανδία, η οποία επιστρέφει στην κορφή της παγκόσμιας ακρίβειας, δηλαδή γίνεται
1: χώρα,
0: η πιο ακριβή
1: κόσμο.
0: Χώρα του κόσμου, ξεπερνώντας την Ελβετία, η οποία πριν λίγο καιρό ήταν μέχρι 7 μονάδες πιο ακριβή από την Ισλανδία. Η Ισλανδία έγινε πιο ακριβή από την Ελβετία, μια χώρα μικρή, μια χώρα που στην ουσία είναι μια τουριστική χώρα, έτσι, δεν έχει και πολλές άλλες πηγές εισοδήματος και ενέργεια από τα.
1: Έχει, είναι αυτόνομη σε ενέργεια, ακριβώς.
0: Είναι αυτόνομη σε ενέργεια, δεν κάνει εξαγωγές ενέργειας νομίζω όμως. Είναι απλώς αυτόνομη, δεν κάνει εισαγωγές.
1: Ναι, δεν έχει πετρέλαιο, έχει φυσικό.
0: Τα νερά και τη ζέστη, τις θερμές πηγές κτλ. Λοιπόν, και έγινε εδώ πέρα τα στοιχεία της Eurostat, τα βλέπουν στην Ισλανδία και θεωρούν ότι αυτό το κοκτέιλ του τουρισμού που ανεβάζει την αξία της γης, δυσκολεύει πολύ τους ντόπιους να βρουν σπίτια, κάνει δύσκολο πλέον, ανεβάζει τον πληθωρισμό, ανεβαίνουν όλες τιμές και αυτό γίνεται και εχθρός του τουρισμού, διότι ο τουρίστας, ο Ευρωπαίος πλέον, δεν έχει χρήματα να πάει στην Ισλανδία. Δεν είναι εύκολο για ένα Ευρωπαίο να αγοράσει το εισιτήριο να πάει στην Ισλανδία.
1: Που ειδικά
0: είναι,
1: τώρα που ανέβηκαν και οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων.
0: Αλλά και σε μια χώρα που παρότι είναι πάρα πολύ μικρή, είναι πολύ μεγάλη, αλλά είναι πολύ αραιά κατοικημένη, ας πούμε. Εκτός από το Ρέικιαβικ, στην ουσία δεν υπάρχουν άλλες.
1: Πόσο είναι, 300.000
0: κάτι παραπάνω.
1: Ναι, εντάξει. Και, θυμάμαι, λέγαμε και παλιότερα για το πόσοι Έλληνες ζουν πλέον στην Ισλανδία, στο Ρέικιαβικ κατά κύριο λόγο, απασχολούμενοι σε τουριστικές βέβαια επιχειρήσεις και στην εστίαση. Ναι, ωραία είναι για τον τουρισμό, όμως ο τουρισμός είναι ένα πολύ εκρηκτικό. Έτσι, είναι μια ορολογική βόμβα, γιατί. Για όλα αυτά που λέμε.
0: Ο επίσημος οργανισμός τουρισμού της Ισλανδίας λέει ήδη ότι η ακρίβεια λειτουργεί αποτρεπτικά. Και λένε, και αυτό μου θυμίζει εμάς στην Ελλάδα, λένε οι οικονομολόγοι ότι είναι υπερβολικά εξαρτημένοι από ένα μόνο προϊόν, τον τουρισμό, και χρειάζεται να μπουν και σε άλλα προϊόντα που έχουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, όπως είναι η βιομηχανία ή όπως είναι η τεχνολογία. Αυτά που αφήνουν πραγματικά λεφτά σε μια χώρα.
1: Εντάξει, δεν ξέρω, από τη μια στιγμή στην άλλη είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο.
1: Όχι, δεν είναι δύσκολο να δημιουργηθεί, είναι δύσκολο να αποδώσει τα αναμενόμενα.
0: Και ειδικά σε μια χώρα που είναι τόσο απομακρυσμένη από όλα. Δηλαδή, ακριβώς, οποιαδήποτε παραγωγή να κάνει και η Ισλανδία, μόνο το κόστος μεταφοράς μετά θα είναι πολύ μεγάλο. Αλλά στην τεχνολογία θα μπορούσαν ίσως να επενδύσουν μια πολύ μεγάλη χώρα, η Ισλανδία, η οποία είναι εντελώς ακατοίκητη για λόγους βέβαια περιβαλλοντικούς και κλιματολογικούς. Αλλά η στήριξή τους αποκλειστικά στον τουρισμό, που είναι και λογική, αρχίζει και κάνει τα πράγματα δύσκολα.
1: Να πούμε βέβαια ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό το φαινόμενο, να είναι δηλαδή να εμφανίζεται η Ισλανδία ως πιο ακριβή από την Ελβετία, στο νούμερο 1 των πιο ακριβών χωρών του πλανήτη. Εξημεί ξανά το 2018, αλλά εντάξει, για την Ελβετία είναι αναμενόμενο, αλλά για την Ισλανδία, να λοιπόν.
0: Αυτή όμως είναι η Ισλανδία, Λεωνίδα μου.
1: Μια χαρά τα πάει.
0: Μια χαρά τα πάει στη ζωή της. Νομίζω μοιράζεται πια το χρόνο της με την Αμερική, γιατί κάνει καριέρα εκεί πέρα. Η Λόβη.

πάτα-πάτα, αλλά σε μια ηχογράφηση αρκετά χρόνια από την αρχική. Αυτή είναι η ηχογράφηση του 2000, η εκδοχή μάλλον του 2000 από την ίδια την Μίρια Μακέμπα, που δεν κάνει κάτι περισσότερο, βάζει απλώς ένα ρυθμό, ένα beat πάνω σε αυτό το υπέροχο τραγούδι που ταυτίστηκε βέβαια με την τεράστια καριέρα της νοτιοαφρικανής αυτής star.

Εντάξει, με τον πολύ χαρακτηριστικό ήχο της τότε εποχής, αρχές δεκαετίας 80 στην παραγωγή, ο Eddie Grant, αυτό ήταν το Electric Avenue, ο Eddie Grant στην Αγγλία βέβαια, με καταγωγή από την Γουιάννα, και την επόμενη ετοιμαζόμαστε να τη δούμε και στην Αθήνα, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηντών, μία μέρα μετά την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής, στις 22 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα, η Λίκε Λί στη σκηνή του Ηρωδίου. Και αυτό είναι από το καινούργιο της άλμπουμ που θα το παρουσιάσει σίγουρα. Λέγεται The After Party, το άλμπουμ. Lucky Again, αυτό που ακούτε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι από γιώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Τίποτα δεν είναι αρκετό.
1: Nunca es suficiente. Ναταλία Λαβουρκάτ, καλημέρα και πάλι. Εάν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, φυσικά ακούτε κόσμο στους 93,6. Μας ακούτε από τις τηλεοράσεις, μας ακούτε και από το cosmosradio.gr. Παντού, παντού και μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ. Έλεγε ο Γιάννης νωρίτερα για το ΕΡΤΕΚΟ ότι μπορείτε να ακούτε εκεί και το Κοσμός Jazz και όλες τις εκπομπές on demand μετά την μετάδοσή του στον αέρα, αλλά και τα αφιερώματα που κάνουμε όμως και άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα οι δύο συναυλίες κατά αποκλειστικότητα του Miles Davis, έτσι σαν φόρος τιμής στα 100 χρόνια από τη γέννηση αυτού του σπουδαίου μουσικού. Έχουν ανέβει από την Τρίτη ήδη δύο συναυλίες, η μία το 1967 στο Ελσίνκι της Φιλανδία και η άλλη το 1988 στη Μελβούρνη στην Αυστραλία. Δύο συναυλίες με διαφορετικά βέβαια σχήματα για τον Miles Davis. Το 88 βέβαια με εκείνο το ηλεκτρικό σχήμα με τον Kenny Garrett στο άλτο σαξόφωνο, την Marilyn Mazur στα κρουστά, Robert Irving στα πλήκτρα και δύο πλήκτρα και τέτοια.
2: Δύο πλήκτρα,
1: ναι, ναι, ναι. Και του Ελσίνκι το 1967 με το άλλο το
2: free jazz εκεί είναι.
1: Εκεί free jazz, αλλά κοίταξε.
2: Με το Herbie Hancock είναι με αυτούς.
1: Wayne Shorter σαξόφωνο, ναι. Herbie Hancock πιάνο, Ron Carter μπάσο, Tony Williams.
2: Το δεύτερο quintet του είναι αυτό.
1: Σπουδαίο. Ναι. Λοιπόν, αυτό που μπορείτε να τις ακούσετε αυτές τις δύο συναυλίες αποκλειστικά στο erteco.gr.
2: Και να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά. Να πούμε αυτά που λένε και οι πολιτικοί ηγέτες, ότι η ζωή δεν σταματάει τώρα, αλλά τώρα αρχίζει.
1: Τώρα αρχίζει, παιδιά μου.
2: Το είπαν όλοι οι πολιτικοί στους φοιτητές.
1: Όχι. Νομίζω ότι φέτος έχουμε και ένα λόγο παραπάνω με αυτή την τραγική ιστορία της αυτοκτονίας των δύο κοριτσιών. Να πούμε.
2: Ψύχρεμα.
1: Και όχι μόνο στα παιδιά, στους γονείς πρώτα απ' όλα. Έτσι, από εκεί ξεκινάει να δημιουργείται το άγχος.
2: Λοιπόν, νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Σήμερα το πρώτο θέμα για την παγκόσμια κρίση μοναξιάς, για την υπογεννητικότητα, για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι νέοι άντρες και γυναίκες στη Δύση το γάμο, τις σχέσεις, το να φτιάξουν οικογένεια, το να μην φτιάξουν οικογένεια. Γιατί
1: πολύ σύνθετο θέμα.
2: Πολύ σύνθετο θέμα. Τα νιάτα και τα γεράματα, δεύτερο θέμα. Να ήταν τα νιάτα δύο φορές.
1: Αυτό για εμάς. Εμείς πρέπει να το γράψουμε.
2: Τι τους δίνουν τα νιάτα και τα γεράματα. Ένα πείμα του Εμπειρίκου, επίσης, βλέπω εδώ πέρα. Αυτά είναι τα θέματα που διαβάζω εδώ πέρα και διάφορα άλλα εδώ πέρα.
1: Πρώτη μέρα σήμερα λοιπόν για τις Πανελλαδικές. Άλλες τρεις, όχι ημερολογιακά, άλλες τρεις ημέρες εξετάσεων μένουν, παιδιά, και το καλοκαίρι είναι μπροστά σας.

δικός μας Classic.

0: With my own two hands από τον Ben Harper και το συγκρότημά του από τα παλιά. 2002 είναι με τη γέννηση του κόσμου αυτό.
1: Ναι, ναι, το παίζαμε πολύ. Λοιπόν, with my own two hands. Δεν ξέρω αν διάβασα πριν πούμε αυτή την είδηση που θέλαμε να σας πούμε. Τώρα μου θύμισατε το τραγούδι αυτό με τα δυο μου χέρια, ας πούμε. Αυτό που διαβάζω για τον Sting και την παράσταση, το θεατρικό στο οποίο έχει γράψει τη μουσική, μετέχει, που έλεγε ότι πλέον ένα κομμάτι της υποχώρησης, ας πούμε, της λεγόμενης παραδοσιακής αρενοπότητας στους άντρες είναι το γεγονός ότι πλέον δεν φτιάχνουν παραελάχιστα πράγματα με τα χέρια τους.
0: Βέβαια.
1: Συγκρινόμενοι, βέβαια, το συγκρίνει με μια εποχή, γιατί αφορά σε μια παλιότερη εποχή, ένα ναυπηγείο κλπ.
0: Μπράβο, αυτό είναι το θέμα της του...
1: Ναι. Του Last Ship. Τότε, λέει, οι άντρες έφτιαχναν πράγματα με τα χέρια τους, κατασκεύαζαν πράγματα και μπορούσαν να πούνε, ας πούμε, στα παιδιά τους ότι να, αυτό το έφτιαξα εγώ.
0: Όλοι σήμερα... είχαμε ένα θείο,
1: ναι,
0: ο οποίος είχε φτιάξει μια πολυκατοικία με τα χέρια του, έτσι. Εγώ είχα τουλάχιστον.
1: Και μικρότερα, και μια καρέκλα να φτιάξει.
0: Ναι, ρε παιδί, θέλω να σου πω ότι. Ναι, αυτή πλέον η εξειδίκευση όμως έχει κάνει τα πράγματα να λες ότι σου έρχεται το τραπεζάκι από το IKEA και πώς θα το φτιάξω εγώ αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Πώς θα το βιδώσω.
1: Φωνάζει τον ειδικό από το IKEA για να φτιάξει.
0: Φωνάζει τον ειδικό, σου παίρνει και ένα πεντάρικο.
1: Εντάξει. Ναι, και έχει ενδιαφέρον αυτό το πώς. Εντάξει, το πώς πλέον ο τρόπος με τον οποίο. Γιατί αυτό ήταν συμβασμένο, λέει ο Sting, και μάλλον έχει δίκιο με ένα κομμάτι του ανδρικού προτύπου, του ανδρικού μοντέλου. Κάτι το οποίο πλέον έχει αφαιρεθεί λόγω του σύγχρονου.
0: Είναι αυτό που λέγανε, χρειάζεται ένας άντρας ακόμα και ξύλινο σε ένα σπίτι, που το έλεγε για πλάκα ο πατέρας μου, ο οποίος δεν μπορούσε ούτε κατσαβίδι να στρίψει, αλλά δεν έχει σημασία. Θεωρούσε ότι ένας άντρας στο σπίτι
1: είναι χρήσιμος
0: για κάποιους μαγικούς λόγους.
1: Ήταν, δεν είναι πια.
0: Ήταν.

0: Λοιπόν, διαβάζαμε πριν με τον Λεωνίδα ένα ρεπορτάζ στα νέα για τις προτάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της εργατικής κρίσης. Και όντως, όπως λένε τα νέα, θυμίζει εποχές, τις χειρότερες εποχές μνημονίων. Φέρουν λοιπόν οι φίλοι μας του Δούνου του το γαλλικό πρότυπο, το οποίο λέει ότι όποιο σπίτι παραμένει κλειστό, πρέπει να πληρώνει φόρο καινής κατοικίας.
1: Ωραία, αλλά εκεί που είναι, ας πούμε, 4, 5, 15, 25 κληρονόμοι, ποιος θα πληρώσει?
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Καταρχάς, η κτηματαγορά της Ελλάδας και της Γαλλίας είναι πολύ διαφορετική. Στην Ελλάδα δεν μας λείπουν κατοικίες. Υπάρχουν 700.000 κλειστές κατοικίες. Οι λόγοι που οι κατοικίες μένουν κλειστοί είναι, όπως είπες εσύ, οι πολλοί ιδιοκτήτες και πολλοί κληρονόμοι, όπου εκεί πέρα για να βρεθεί άκρη παίρνει χρόνια και πάρα πολύ χρήμα.
1: Ή ποτέ. Και καταραίει το σπίτι.
0: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις οι άνθρωποι που έχουν σπίτια δεν τα νοικιάζουν γιατί θεωρούν ότι δεν προστατεύονται από τον νόμο απέναντι σε μπαταχτσίδες νικάρδες. Ισχύει και αυτό.
1: Φοβούνται. Ότι θα δώσουν χρήματα να ανακαινήσουν ένα σπίτι, θα μπουν στη διαδικασία ενοικίασης και θα αφεσωθούν. Περισσότερο από όσο, ξέρω εγώ, κοστίζει ο ένφια που πληρώνουν κάθε χρόνο.
0: Ακριβώς. Έχει συμβεί σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Έχει συμβεί να βλέπουμε ιδιοκτήτες που νοικιάζουν κάτι χρέπια. Το βλέπουμε για κάτι τρελές τιμές. Και αυτό βλέπουμε. Βλέπουμε όμως και το άλλο. Για να γίνει λοιπόν κάτι στην Ελλάδα, πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι δύο πλευρές. Και οι νοικιαστές, αλλά και οι ιδιοκτήτες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η χώρα είναι χώρα μικροϊδιοκτητών. Δεν είμαστε χώρα όπου δεν υπάρχει ιδιοκτησία. Υπάρχει μεγάλη ιδιοκτησία στην Ελλάδα και δεύτερης κατοικίας, όχι μόνο πρώτης κατοικίας. Και το πρότυπο αυτό, το γαλλικό, είναι ένα πρότυπο το οποίο θα βγάλει μεν κάποια διαμερίσματα στη γύρα, αλλά θα φεσώσει πάρα πολλούς ιδιοκτήτες και πιθανώς να τους καταστρέψει, αναγκάζοντάς τους να πουλήσουν πολύ φτηνά. Αλλά θα φεσώσει πάρα πολλούς ιδιοκτήτες και πιθανώς να τους καταστρέψει, αναγκάζοντάς τους να πουλήσουν πλέον.

0: οποίο δεν σου κάνει. Έτσι. Και αυτό παίζει.
1: Εντάξει, πρέπει να προστατευτούν και οι δύο πλευρές.
0: Ακριβώς. Και εισηγείται την κατάργηση της απαλλαγής ΦΠΑ στα νεόδημητα και έτσι βέβαια θα πληγεί η οικοδομική δραστηριότητα, η οποία δεν είναι και πολύ σπουδαία.

Υπογεννητικότητα και μοναξιά, το φετινό θέμα της νεοελληνικής γλώσσας για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Μήνυμα στήριξη στους υποψηφίους των πανελλαδικών από τον Πρωθυπουργό. Πιστέψτε στον εαυτό σας, μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καμία εξέταση δεν είναι σπουδαιότερη από τη ζωή σας και κανένα αποτέλεσμα δεν είναι μεγαλύτερο από τα όνειρά σας, το μήνυμα του Δημήτρη Κουτσούμπα. Πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος μιλώντας στο ΕΡΤ News. Εντός του Ιουνίου νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτικών από τραπεζικές χρεώσεις. Μέχρι το φθινόπωρο θα λειτουργεί ο φορέας επανεμίσθωσης σε κινήτων, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος με 90% πληρώτα. Φεύγουν τα πλοία ειδικά για Κυκλάδες και Άργο Σαρονικό. Με πληρώτα 100% αναχωρούν και τα κτέλ από τον Κηφισό. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία επέκτασης της εκεχηρίας Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, Τεχεράν και Ουάσιγκτον ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στη Ρουμανία, ενισχύει την άμυνά του το ΝΑΤΟ. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις Α21 για το επίδομα παιδιού. Άστατος ο καιρός με βροχές και καταιγίδες σε βόρεια ανατολικά τμήματα και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόσμος 93.

Ζαν Σέινα Μωράρα, αυτή ήταν η τριμπαλίστα σε αυτό το super group από τη Βραζιλία. Μαρίζα Μόντσε, Καρλίνιος Μπράουν και Αρνάλντο Αντούνες. Τρεις, μάλλον οι δύο από αυτούς είναι από τους πολύ σημαντικούς τραγουδοποιούς, συνθέτες τραγουδοποιούς της Βραζιλίας εδώ και πολλές δεκαετίες. Η Μαρίζα Μόντσε βέβαια μια από τις πολύ χαρακτηριστικές και αγαπημένες φωνές της Βραζιλίας από τη δεκαετία σχεδόν του 70-80 και μετά. Για 25 λεπτά ακόμα εδώ στην παρέα σας, στον κόσμο στους 93,6 είστε συντονισμένοι. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και ο Γιάννης Δημητριάδης είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο. Και δεν ξέρω γιατί, αλλά ήθελα να ακούσω έτσι αυτό το παλιό, αγαπημένο και αρκετά διασκευασμένο τραγούδι από τους Temptations, Ain't Too Proud to Beg. Που θα μου θυμίζει πάντα την έναρξη της ταινίας «Η μεγάλη ανατριχίλα», «The Big Chill».

Ελ Μίτσελ Σαφέαρ μαζί με τον Black Thought. Και αυτή είναι η φωνή που αγαπάμε. Μια φωνή από το Manchester. Και είχε κάνει και ένα ειδικό έτσι special χριστουγεννιάτικο για το κόσμο. Η Lucent, Waterfalls.

Wicked Game, ίσως τα πιο γνωστά τραγούδια του Chris Isaac. Τον περιμένουμε στις 13 Ιουνίου στο θέατρο του Λυκαβητήρου, στο πλαίσιο του release, του φετινού release που γιορτάζει και τα 10 του χρόνια. Αυτή είναι από την Τζαμάικα, το καταλαβαίνετε άλλωστε από την προφορά.

0: Κόφι λοιπόν, το τραγούδι με το όνομα της Κόφι, και σήμερα είναι η πέμπτη μέρα του Athens Jazz Festival, μια πολύ δυνατή μέρα με ωραία σχήματα. Θυμίζω ότι ο κόσμος θα είναι εκεί, θα μεταδίδει το πρόγραμμά του από το χώρο του Athens Jazz Festival στην Τεχνόπολη. Θα ακούσετε και τον ήχο από τα τρία σχήματα που εμφανίζονται σήμερα. Στις 9 βγαίνουν οι Link από το Λουξεμβούργο, ένα φρέσκο σχήμα με και μελωδικό αλλά και αρκετά έτσι δυναμικό πάνω στη σκηνή. Ακολουθεί η Ισπανή τραγουδίστρια η Ρένε Ρέιγ με ένα στυλ λίγο πιο κλασικό. Παίζει σαξόφωνο η Ρένε Ρέιγ, παίζει Duke Ellington, παίζει classic jazz αλλά με hard bop στυλ. Και στο τέλος αυτός που ακούτε από κάτω, ο Gianluca Πετρέλα, μαζί με τους Cosmic Renaissance στο σχήμα του σε ένα...
1: Αυτό ακούμε τώρα.
0: Σε ένα αφιέρωμα λίγο στον ήχο του Sun Ra.
1: Να τους, αυτός είναι. Εδώ είναι με την Άννα Μπάση στα φωνητικά.
0: Ένα συνδυασμός spiritual jazz, afrobeat, με το τρομπόνι βέβαια του Gianluca Πετρέλα. Και μην ξεχνάτε το δικό μας ραντεβού αύριο το Σάββατο, εκεί δίπλα στην Τεχνόπολη, δίπλα στο Γκάζι, στο Γκαζάρτε Roof Stage, το πάρτι του κόσμου από τις 9 το βράδυ, και μετά ελεύθερη είσοδος live και DJ set.

0: Αυτός είναι ο Ζανλούκα Πετρέλα. Σήμερα το βράδυ λοιπόν με τους Cosmic Renaissance θα είναι εκεί στη Τεχνόπολη. Σας περιμένουμε όλους, γιατί θα είναι μια ωραία βραδιά. Θα έχει και ωραίο καιρό από ό,τι φαίνεται.
1: Και θα είμαστε εκεί με το Βαν του Κόσμος. Και μην ξεχνάτε να περνάτε να μας πείτε ένα γεια και να πάρετε και τα αυτοκόλλητα, τις κοκάρδες. Έχουμε ωραία πραγματάκια και για εσάς. Σε λίγο εδώ ο Γιώργος Μουκταρίδης για τις επόμενες δύο ώρες. Θυμίζουμε το Σαββατοκύριακο εκτός από το πάρτι μας υπάρχει και το ζωντανό πρόγραμμα του Κόσμος όλο το Σαββατοκύριακο. Cosmos Lab με έναν εξαιρετικό νέο συνεργάτη που έχει επιμεληθεί αυτό.
0: Το γνωρίζεις. Λέγεται ότι είναι ο καλύτερος.
1: Έχω ακουστά για αυτόν. Διαβάζω και όλα στις ειδήσεις.
0: Στις εφημερίδες.
1: Στις εφημερίδες, ναι, ακριβώς. Παλιές εφημερίδες. Ο Γιάννης Δημητριάδης λοιπόν επιμελείται το Cosmos Lab αύριο. Ακούστε και πείτε μας τη γνώμη σας αν πρέπει
0: ακούστε
1: να.
0: Ακούστε με προσοχή.
1: Και να μας πείτε γνώμη αν θεωρείτε ότι πρέπει να έχουμε μια ευρύτερη συνεργασία με τον Γιάννη Δημητριάδη.
0: Δευτέρα, έτσι κι αλλιώς είναι το Αγίου Πνεύματος, έχουμε ετοιμάσει πολύ όμορφες μουσικές για εσάς.
1: Πάρα πολύ όμορφες μουσικές. Ενθουσιαστήκε ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Non-stop μουσικές τη Δευτέρα και εμείς θα είμαστε ζωντανά πίσω, με το καλό ζωντανά
1: με
0: πίσω.
1: Το καλό.
0: Την Τρίτη το πρωί.
1: Στις 10.
0: Στις 10.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
5: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
6: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

11 λεπτά μετά τις 12 σχεδόν. Καλό μεσημέρι να ευχηθώ. Η μέρα είναι η Παρασκευή. Ο καιρός δεν κάνει τα χατήρια κανενός αυτή τη στιγμή. Κάνει τα δικά του στην κυριολεξία. Μια συννεφιά, λίγο κάτι ελαφρά ψηλόβροχα που πέφτουν. Μετά ξαναβγαίνει ήλιος. Μετά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Μετά μπαίνει στο αυτοκίνητο και ζεσταίνεσαι και ανοίγεις τα παράθυρα. Μετά αρχίζει και λίγο γίνεται κάπως διαφορετικός. Αυτές είναι οι μέρες που ζούμε εδώ, Μάιο μήνα. Σκεφτόμουν χτες ότι αυτό το τραγούδι που λέει «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα», κάποια στιγμή θα πρέπει να το αλλάξουν και οι Λοκομόντο, οι οποίοι είχαν κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση τότε με αυτό το τραγούδι, είχε γίνει το σλόγγαν μας για πάρα πολλά χρόνια, αλλά φαίνεται πως για να δροσιστούν πολλοί Ευρωπαίοι, ιδιαίτερα από την κεντρική Ευρώπη, τις τελευταίες μέρες θα χρειάζεται να έρχονται στην Ελλάδα. Καλημέρα σε όλους λοιπόν, Παπαγούς Rolling Stone, αυτές οι υπέροχες και μεγάλες επιτυχίες στο Temptations, μία από αυτές ήταν αυτό εδώ το κομμάτι. Καλημέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που φροντίζει τον ήχο, θα πάμε μέχρι οι δείκτες του ρολογίου να δείξουν 2.

day will come, με τη φωνή της Amy Winehouse, μου λέει και μια φίλη, ζήλεψε και ο καιρός την τρέλα των ανθρώπων. Ναι, κάπως έτσι είναι. Εδώ είμαστε, κόσμος 93,6, 15 λεπτά μετά τις 12, Παρασκευή 29. Γιώργος Μουχταρίδης και Κώστας Γεωργακόπουλος στην παρέα σας, www.cosmosradio.gr. Μας ακούτε. Μας ακούτε επίσης από τα ραδιοφωνάκια σας, είτε τα ψηφιακά είτε τα αναλογικά, στη δουλειά, στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, και φυσικά μας ακούτε και μέσα από την εφαρμογή που μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν, το AirTeco, που το ραδιόφωνο είναι on demand, δηλαδή το ακούτε την αγαπημένη σας εκπομπή ακόμα και το απόγευμα, ακόμα και το βράδυ, ακόμα και αν έχετε βγει να περπατήσετε ή να κάνετε οτιδήποτε άλλο μέσα στο απόγευμα σας. Μου ήρθε και ένα τεύχος, μου το έφερε ο Σωτήρης ο Παναγιώτου, χίλιοι λόγοι που αγαπά στην Αθήνα, η Athens Voice, το Free Press, έκλεισε τα 1000 τεύχη και γράφει τους 1000 λόγους που αγαπά στην Αθήνα. Είναι ένα συλλεκτικό τεύχος, όπως πάντα είναι ωραία αυτά τα συλλεκτικά τεύχη, να τα κρατάς, να τα ξεφυλίζεις και αργότερα μετά από χρόνια και να βλέπεις πόσο αλλάζει η ζωή στην πόλη, πόσο αλλάζει οι εποχές, αν και το καταλαβαίνεις ήδη και με μια απλή διαπίστωση κατεβαίνοντας λίγο στο κέντρο. Με πάση περιπτώσει, να τα δυσχιλιάσει, να πω έτσι, να έρχουν και άλλα 1000. Χρόνια πολλά στην Athens Voice που έφτασε τα 1000 τεύχη. Τσατάρουμε και επικοινωνούμε στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio με Κάπα και στο Messenger του σταθμού Κόσμος Radio με Κάπα. Στέλνετε καλημέρες, προτιμήσεις, ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου.

A Yellow Lemon Tree εδώ στον κόσμο και τσέντα δίσκο με 6 από τους Fool's Garden. Έλεγα πριν για τα χίλια τεύχη της Athens Voice. Εγώ έχω μαζέψει πολλά, κατά καιρούς μάζευα τα συλλεκτικά τεύχη αυτά, είτε των περιοδικών που αγόραζε κανείς στο Περίπτερο και στο Ψιλικατζίδικο, είτε των Free Press, όπως για παράδειγμα της Athens Voice, αλλά και της Life. Κάποια στιγμή αναγκάζεσαι και τα πετάς όλα, γιατί πια δεν χωράς στο σπίτι σου. Διαβάζω και ξεχωρίζω την Αθήνα του Eric Burdon. Ο Eric Burdon, ο οποίος εδώ και αρκετό καιρό, από κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μετακόμισε στην Αθήνα και έκτοτε δεν έχει αποχωρήσει από την Αθήνα, έχει μπει στο νέο σπίτι του στο κέντρο, ένα γοητευτικό διαμέρισμα, όπως λέει και ο ίδιος, στο κέντρο της Κηφισιάς. Ζει ακόμα στο ίδιο διαμέρισμα και στην Αθήνα λατρεύει, λέει, τον ήχο από τις καμπάνες όταν χτυπούν όλες μαζί, ειδικά τις Κυριακές, τον ήχο της λατέρνας στην Ερμού, που πλημμυρίζει και τους γυροδρόμους σαν μια ηχό από το παρελθόν, τον ήχο από τις άμαξες στην Κηφισιά, σαν περνούν μπροστά από το σπίτι μου, δημιουργώντας ένα συναρπαστικό χορό μες στην αισιοπή της πόλης, λέει ο ίδιος. Ο ήρεμος καλπασμός των αλόγων ακούγεται σαν μια μελωδία που εναρμονίζεται με τη ροή του χρόνου. Αυτά λέει ο σπουδαίος αυτός θρύλος, ψυχή των Animals και των War φυσικά, ο μεγαλύτερος μαζί με τον Van Morrison λευκός μπλουζίστας όλων των εποχών από τη Μεγάλη Βρετανία, οι δύο μεγάλες λευκές φωνές. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ροζάνα Μαϊλάν, του Μιράδα. Θα την ακούσετε αύριο το βράδυ, Σάββατο, και στο πάρτι μας. Λίγο μετά τις 9.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για μοναξιά, νέους και τρίτη ηλικία το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Κατανοητά και βατά τα ερωτήματα εκτιμούν οι εκπαιδευτικοί.

Πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος μιλώντας στο Earth News. Εντός του Ιουνίου, νομοσχέδιο για την προστασία καταναλωτών από τραπεζικές χρεώσεις. Μέχρι το φθινόπωρο θα λειτουργεί ο φορέας επανεμίσθωση σε κινήτων, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με 90% πληρώτα. Φεύγουν τα πλοία ειδικά για Κυκλάδες και Αργοσαρονικό. Στο 9% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το φετινό Μάρτιο, από 9,4% το Μάρτιο του 2025, σύμφωνα με την Ελστάτ. Στους 436.057 οι άνεργοι. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία επέκταση της εκεχηρίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, Τεχεράν και Ουάσιγκτον ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Ρωσικό ντρόν έπληξε πολυκατοικία στη Ρουμανία, 2 τραυματίες, ενισχύει την άμυνά του το ΝΑΤΟ. Και ο καιρός άστατος, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια ανατολικά τμήματα και την Πελοπόννησο, 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόσμος.

Λέει εδώ στον κόσμο και του 93,6 η Lover Girl, το κορίτσι που συνδυάζει και παντρεύει τις σπουδές της κλασικής, την αισθητική της jazz, αλλά και μια έτσι πολύ όμορφη pop μελωδία και μελαγχολία, και φέρνει, γίνεται από τα αγαπημένα μας, από τις αγαπημένες μας φωνές εδώ στον κόσμο και του 93,6. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι 35 λεπτά μετά τις 12. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα, βατό όπως έλεγε και λίγο πριν στους τίτλους ειδήσεων, το θέμα της έκθεσης φέτος για τους υποψηφίους των γενικών επαγγελματικών λυκείων. Είναι μια από τις, ένα από τα μαθήματα παγίδες, η έκθεση. Θυμάμαι τη δική μου προσωπική εμπειρία κάποια στιγμή όταν είχα γράψει έκθεση. Νομίζω είχα πάρει ένα 15-16 και σκέφτηκα μετά από κάποιο χρόνο να προσπαθήσω να βελτιώσω αυτόν τον βαθμό, και θυμάμαι ότι επειδή ένιωθα και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση γιατί είχα διαβάσει πάρα πολλά βιβλία μετά το σχολείο, είχα διαβάσει Σεφέρι, είχα διαβάσει τις δοκιμές για παράδειγμα που θεωρούνταν τότε πολύ σπουδαίο να το διαβάζει κανείς και ιδιαίτερα αν γράφει έκθεση, και πολλά ακόμα βιβλία ελληνικά, και θεώρησα ότι είμαι έτοιμος το 15 να το κάνω 18 για να περάσω σε μια άλλη σχολή από αυτή που είχα περάσει τότε. Και θυμάμαι ότι πήγα με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση για να βελτιώσω τη βαθμολογία μου. Μου ήρθε μια σφαλιάρα και μια καταραπακιά μετά, όταν είδα ότι ο βαθμός που πήρα ήταν αρκετά χαμηλότερος. Ίσως γιατί όταν φεύγεις από το σχολείο και μεγαλώνεις και αρχίζεις και διαβάζεις βιβλία, δεν γράφεις πια έκθεση με τον τρόπο που θέλει ένας εξεταστής να την διορθώσει. Ένας άνθρωπος δηλαδή της νεοελληνικής λογοτεχνίας, εν πάση περιπτώσει, ένας καθηγητής. Γράφεις μια έκθεση που περισσότερο είναι πιο κοντά σε αυτό που λέμε πιο ελεύθερη φόρμα, οπότε μη έχοντας ακολουθήσει τη φόρμα και έχοντας γεμίσει και με γενικόλογες μάλλον θεωρητικές αμπελοφιλοσοφίες, η έκθεση μου τιμωρήθηκε, θυμάμαι, και γι' αυτό ποτέ δεν κατάφερα να πάω σε μια άλλη σχολή που είχα ζητήσει τότε να πάω. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που ξεκινάνε. Μην ξεχνάτε, σημαντικότερο όλων δεν είναι το πώς θα γράψετε, αλλά οι αρχές και οι αξίες και ο χαρακτήρας που χτίζει κανείς, είτε τώρα είτε λίγο πιο πριν.

Βλέπω ότι μοιραζόμαστε κοινές εμπειρίες, τουλάχιστον όσον αφορά τις εκθέσεις. Καταρχάς, καλή επιτυχία για άλλη μια φορά στα παιδιά που γράφουν αυτές τις μέρες. Βλέπω ότι αρκετοί από σας έχετε παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Σας είπα και πάλι, ψυχραιμία. Δεν κρίνεται τίποτα τώρα. Δεν είναι τίποτα τελεσίδικο. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να σταματήσει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την επιθυμία αλλά και το ταλέντο και το πείσμα να πετύχει και να κάνει πράγματα στη ζωή του. Γιατί αυτό είναι που μας. Μας ξεχωρίζει πολλές φορές και καταλαβαίνω αυτό που βλέπω ότι καταλάβατε όλοι τι εννοώ. Η έκθεση είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ ρευστό. Όταν βγαίνεις από το γυμνάσιο και είσαι λίγο μετά τα 19-20 κάπου εκεί και έχεις μια αυτοπεποίθηση πλέον, γιατί έχεις διαβάσει πολύ λογοτεχνία έξω και πολύ δοκίμιο, οπότε έχεις μια αυτοπεποίθηση και όλα αυτά όμως ακόμα δεν έχουν κατακάτσει μες στο μυαλό σου, είναι όλα μπερδεμένα. Γι' αυτό και είναι καλύτερα να ακολουθείς τη συνταγούλα, αυτή που σου λέει ο εκθεσάς σου ή αυτή που σου λέει ο καθηγητής σου στο σχολείο. Δηλαδή πρόλογος, κυρίως θέμα, επιχειρήματα, επίλογος, τελειώσαμε. Αντί να γράφεις γενικόλογα δοκίμια σαν άλλος σε φέρεις, για παράδειγμα. Έχει ένα χαρακτηριστικό η έκθεση κάποιες φορές που μοιάζει με αυτό της μετάφρασης. Λέγανε παλιά ότι η μετάφραση, όσο πιο άπιστη είναι προς το πρωτότυπο κείμενο, τόσο πιο όμορφη φαίνεται, και έχουν μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Το ίδιο είναι και με τις εκθέσεις. Όσο πιο άπιστες είναι όσον αφορά την λογική που πρέπει να ακολουθεί στην έκθεση, τόσο πιο όμορφες δείχνουν, αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ άπιστες και πολύ μακριά από το θέμα. Άγγιξα ευαίσθητη χορδή βλέπω με την έκθεση. Και δίκαιο. Καλή επιτυχία και πάλι στα παιδιά που δίνουν σήμερα. Και από σήμερα.

Πολλές ημερομηνίες σήμερα, κοιτώντας λίγο το μουσικό ημερολόγιο εδώ, του καπετάνιου όπως το λέμε ο συνήθως, αυτό το ένθετο, και κάνοντας ένα ταξίδι στη λεωφόρο των αναμνήσεων, πάμε λίγο πίσω στο 1969, όταν οι Crosby, Stills & Nash, λίγο πριν προσθεθεί και ο Neil Young, κυκλοφορούσαν τότε τον πρώτο τους δίσκο. Σαν σήμερα πριν από 57 χρόνια, 29 Μαΐου του 1969, με τους ίδιους σαν παραγωγούς και έχοντας δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες για εκείνη την περίοδο, ένα φωνητικό και κιθαριστικό τρίο από τα λίγα, ιδιαίτερα ο Steven Stills ήταν τρομερός στην κιθάρα, οι δε αρμονίες τους ήταν απίστευτες. Είμαι από τους τυχερούς που τους έχουν δει έστω και σε προχωρημένη ηλικία κάποια στιγμή στο Λονδίνο, τους Crosby, Stills & Nash. Σας θυμίζω ότι αυτό το άλμπουμ έβγαλε δύο επιτυχίες, το Marrakesh Express και τη σουίτα, το Judy Blue Eyes. Θα ακούσουμε το πιο μικρό, το Marrakesh Express.

Αυτό ήταν ο Καετάνο Βελόσο. Το ημερολόγιο του Καπετάνιου θυμάται και άλλη μια πολύ σημαδιακή ημερομηνία. Σαν σήμερα, 29 Μαΐου του 1997, ο Τζεφ Μπάκλεϊ, ο γιος του Τιμ δηλαδή, φεύγει από τη ζωή. Θα πνιγεί, όπως λέει και ο μύθος, όπως λέει και η ιστορία, σε έναν παραπόταμο του Μισισιπί, σε ένα κανάλι του ποταμού Μισισιπί στο Μέμφις του Τενεσί. Ο ίδιος εκείνη την περίοδο βρισκόταν στο Μέμφις προετοιμάζοντας την ηχογράφηση του δεύτερου του πολύ σημαντικού άλμπουμ, το οποίο το περίμενε πώς και πώς ολόκληρος ο κόσμος. Είχε κατέβει μαζί με έναν φίλο του και συνεργάτη του, τον Ρόουντι του όπως λέγεται, τον Keith Foti, και πήγανε στο λιμανάκι του Wolf Harbor όπως λέγεται εκεί πέρα. Κάποια στιγμή ο ίδιος εθεάθηκε, και τον θυμάται και ο Keith Foti, να μπαίνει μέσα στο ποτάμι πλήρως ντυμένος, φορώντας τις καουμπόικες μπότες του, και να τραγουδάει το ρεφρέν από το κομμάτι των Led Zeppelin, το Whole A Lotta Love, και μπήκε μέσα για να κολυμπήσει. Δεν βγήκε ποτέ από το ποτάμι, και σήμερα θεωρείται ότι είναι η ημέρα η οποία χάθηκε από τον κόσμο τόσο άδοξα ο πολύ σπουδαίος αυτός τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Μεγάλη φωνή, μεγάλο ταλέντο, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά αναβίωσε και το περίφημο Hallelujah του Leonard Cohen.

συνεργάτης του, όπως λέει η ιστορία, έμεινε στην όχθη του ποταμού για να μπορέσει να είχαν κατεβάσει κάτω τις κιθάρες και τους ενισχυτές, και επειδή σηκώθηκε ένα κύμα από ένα παταμόπλιο που περνούσε, προσπάθησε να τα ανεβάσει λίγο πιο πάνω για να μην βραχούνε. Όταν γύρισε και κοίταξε προς το ποτάμι, ο ίδιος είχε εξαφανιστεί από το νερό. Βρέθηκε μετά από 6 μέρες, όταν ένα άλλο ποταμόπλιο στις 4 Ιουνίου, όταν περνώντας ένα ποταμόπλιο, είδε ένα σώμα, ένα πτώμα μέσα στον ποταμό κοντά στην Beale Street. Ξέρετε, η Beale Street είναι μία από τις πιο διάσημες οδούς του Memphis, εκεί όπου γεννήθηκε ένα κομμάτι των blues στη δεκαετία, στα τέλη του 50 και στις αρχές του 60.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Hello, hello, hello.
0: Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Have a good time.
3: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Γιάννης Δημητριάδης.

Η φωνή του Jeff Buckley πάντα ξεσηκώνει θύελλες συζητήσεων. Είναι από αυτούς τους καλλιτέχνες που δεν πρόλαβαν να δώσουν πάρα πολλά στη ροκ μουσική, και όχι μόνο γιατί και ο πατέρας του, ο Tim Buckley, ο οποίος όμως πρόλαβε, έβγαλε κάποιους δίσκους, 4 ή 5 αν θυμάμαι καλά, είχε αυτό το πολύ ωραίο fusion. Κάνανε πάντα, οι Buckleys κάνανε αυτό το fusion, αγαπούσαν και τη folk και τη jazz, αλλά και το ροκ ιδιαίτερα, και βγάζαν πολύ ωραία, γράφαν πολύ ιδιαίτερα τραγούδια. Οι φωνές και των δύο ήταν ξεχωριστές. Πραγματικά μου θυμίζει ένας φίλος αυτό που λέει, αυτό που είχε πει τότε ο Μπόνο. Τον είχε ακούσει και έλεγε ότι η φωνή του είναι απίστευτη και ότι ήταν πολύ καλύτερός του. Έτσι είναι, ο Jeff Buckley όμως έφυγε, άφησε μόλις ένα δίσκο και πολλά ερωτηματικά νεωρούνται. Καλημέρα σε όλους, είναι 7 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ στον κόσμο του 93,6. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα με τον Σωτήρη Παναγιώτου θα πάμε μέχρι δείκτες του ρολογιού να δείξουν 2 και σήμερα, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρας και Παρασκευή.

Δεν ξέρω πώς παρακολουθείτε τένις. Εδώ με τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο έχουμε βρει άλλο ένα κοινό να συζητάμε αυτή την περίοδο. Είναι η περίοδος του Ρολάν Γκαρός. Έχει ήδη πολλές εκπλήξεις. Μάλιστα, χθες το βράδυ κάποια στιγμή άκουγα ότι είναι για πρώτη φορά στο Ρολάν Γκαρός μετά από 26 χρόνια από το 2000 που ούτε ο νούμερο 1 του κόσμου ούτε ο νούμερο 2 θα βρίσκονται στους αγώνες, αφού μετά τον Αλκαράθ, ο οποίος απέχει λόγω τραυματισμού, εχθές ο Σίνερ λόγω εξάντλησης που ένιωθε έχασε τον αγώνα τελικά. Εκεί που ήταν 2-0 και πήγαινε στο 3-0, ξαφνικά ένιωσε ένα απόλυτο shutdown, όπως το περιέγραψε. Δεν είχε καθόλου ενέργεια, έβρισκε συνέχεια το φιλέ, και εκεί που ήταν να γίνει το 3-0 ουσιαστικά έγινε το 2-3 και ο Σίνερ, ο νούμερο 1 του κόσμου, αποκλείστηκε. Σας θυμίζω επίσης ότι η Αρίνα Σαβαλένκα εχθές πέρασε όχι τόσο εύκολα από την Γαλλίδα, την Ελζά. Επίσης, να σας θυμίσω ότι και η Ριμπάκινα είχε φύγει από την Σταραντούτσεβα, την Ουκρανία, η οποία συνεχίζει σήμερα στον τρίτο γύρο. Γενικώς έχουμε κάποιες εκπλήξεις πολύ μεγάλες. Η Ριμπάκινα δεν συνεχίζει, η Μπατίστ δεν συνεχίζει λόγω τραυματισμού, ο Σίνερ δεν συνεχίζει και ο Τσιτσιπάς δεν συνεχίζει, η Μαρία Σάκαρη συνεχίζει. Όμως πέρασε χτες, οπότε δεν ξέρω πόσοι από σας παρακολουθείτε τένις. Είναι ένα άθλημα που εγώ τουλάχιστον θαυμάζω πάρα πολύ αυτούς που παίζουν και είναι ένα συναρπαστικό άθλημα σε όλα τα επίπεδα. Αλλά η χθεσινή μεγάλη έκπληξη του Σίνερ ήταν το κάτι άλλο να το βλέπεις και το κάτι άλλο να στο λένε. Η Ελζά Ζαχμό ήταν αυτή που έπαιξε χθες με την Αρίνα Σαμπαλένκα. Πέρασε πιο δύσκολα από ό,τι φαίνεται το 2-0.

Έχει αφήσει η Ντάστη Σπρίγκφιλντ μια κληρονομιά τεράστια στην Μεγάλη Βρετανία. Αυτή εδώ είναι η Λουσέν από το Μάντσεστερ. Την ακούσατε και τα Χριστούγεννα εδώ στον Κόσμο και 93,6. Την ακούσατε ζωντανά στο Χριστουγεννιάτικο που μας ετοίμασε. Πάντα είμαστε παρέα εδώ, λίγο πριν από τη 1:30, ο Σωτήρης Παναγιώτου και ο Γιώργος Μουχταρίδης. Έχει αφήσει μια μεγάλη κληρονομιά η Ντάστη Σπρίγκφιλντ, γιατί ήταν μια τεράστια κυρία. Ηχογράφησε τραγούδια που γίνανε πολύ μεγάλη επιτυχία και είχε ένα cool που δεν μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα, τουλάχιστον από τις νεότερες. Ηχογράφησε τραγούδια που γίνανε πολύ μεγάλη επιτυχία και είχε ένα cool που δεν μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα, τουλάχιστον από τις νεότερες.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μέχρι τα τέλη φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο ενίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας τους. Πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026, διερωτάται με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Στο 9,5% η ανεργία τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 10,4% το Μάρτιο. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση ζήτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλώντας στο Earth News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων άρσης ασυλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνώμοσυνη της Νικολέτας Τυχεροπούλου, η οποία, όπως είπε ο κ. Πέτσας, δεν διαπιστώνει ζημιά σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια. Τα θέματα αφορούσαν τη μοναξιά, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων, χωρίς προβλήματα η έναρξη της διαδικασίας. Υποδειγματική χαρακτήρισε τη λειτουργία του συστήματος φιλοξενίας ασυνόδευτων ανεμιστών.

0: Λίκων, ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότερες εξαφανίσεις είναι οικειοθελείς αποχωρήσεις. Κατά μέσο όρο 11 παιδιά την ημέρα σκοτώνονται από τις Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και ο καιρός άστατος σήμερα και θερμοκρασία ως 29 βαθμούς στην Αττική και ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 3.30, στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
1: Κόσμος 93,5.

0: ένα κλείσιμο ματιού προς ένα κλασικό κομμάτι και μια κλασική ταινία, αλλά και ένα κλείσιμο ματιού σε μια ηλικία όπου ο ίδιος έκανε τραγούδια. Δηλαδή, ο ίδιος έκανε τραγούδια σε ηλικία 16 ετών, όπως μου είπε κιόλας. Αυτός εδώ ήταν ο Τζακ Σαβορέτη, θα τον ακούσουμε σε λίγο. Εδώ, να μιλάει ζωντανά, να μιλάει μάλλον στο κόσμο, σε 93,6, με αφορμή την κυκλοφορία του καινούριου του άλμπουμ. Και σας θυμίζω όμως ότι θα υπάρξει και ένα live το Σεπτέμβριο για όλους εσάς που τον αγαπάτε πολύ και τον παρακολουθείτε όλα αυτά τα χρόνια. Ο Τζακ Σαβορέτη που στην Ελλάδα έχει βρει ένα κοινό, ίσως γιατί υπάρχει και μια πολύ μεγάλη αγάπη για το ιταλικό τραγούδι, έχει βρει ένα κοινό εδώ και χρόνια το οποίο τον αγαπάει πάρα πολύ. Αυτά θα τα ακούσουμε σε λίγο, τα υπόλοιπα πράγματα που μας είπε πριν από λίγο καιρό. Λοιπόν, Κόσμος 93,6, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης, εδώ σήμερα Παρασκευή, όπως γίνεται καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 12 με 2. Ο Σωτήρης Παναγιώτη φροντίζει τον ήχο, www.cosmosradio.gr. Επίσης, μας ακούτε μέσα από το Ερτέκο, μας ακούτε και από το ραδιοφωνάκι σας, το ψηφιακό, αλλά και το αναλογικό. Και τώρα πάμε να ακούσουμε τον Τζακ Σαβορέτη. Η Στεφανία Τσακίρη έκανε τα θαύματά της.
1: Can you walk me and our listeners as well?
0: Μπορείς να μου εξηγήσεις ποια ήταν η διαδρομή που ακολούθησες τόσο συναισθηματικά όσο και δημιουργικά, ώστε να καταλήξεις σε αυτό εδώ, το ένατο στούντιο άλμπουμ σου?
2: I've kind of been learning how to make this record my whole life.
0: Νομίζω ότι προσπαθούσα να γράψω ένα δίσκο σαν κι αυτόν σχεδόν ολόκληρή μου τη ζωή. Μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά είναι αληθινό, αφού ο προηγούμενος δίσκος που είχα φτιάξει, το Ιταλόφωνο Miss Italia, με έκανε να συνειδητοποιήσω πόσο πολύ ήθελα να ακολουθήσω ένα δρόμο πιο προσωπικό με τα τραγούδια μου. Επειδή για πολλά χρόνια ηχογραφούσα άλμπουμ που είχαν πολύ ισχυρό κόνσεπτ, τόσο το Singing the Strangers, όσο και το Europeana. Αλλά και το Miss Italia είχαν ένα πολύ δυνατό κόνσεπτ, νομίζω κυρίως γιατί προσπαθούσα να προστατευθώ από την υπερβολική έκθεση. Ήμουν ειλικρινής, πολύ προσωπικός και σε αυτά τα άλμπουμ, όμως το κόνσεπτ ήταν τόσο μεγάλο και ισχυρό που όλα τα υπόλοιπα περνούσαν σε δεύτερη μοίρα. Με το άλμπουμ αυτό, με το We Will Always Be The Same We Were, δεν ήθελα να έχω κάποιο κόνσεπτ. Ήθελα απλά να δω τι μπορώ ακόμα να μάθω για τον εαυτό μου και για τον κόσμο γύρω μου, που ήταν και ο αρχικός λόγος που ξεκίνησα να γράφω τραγούδια και δίσκους από μικρό παιδί. Έτσι με αυτό το άλμπουμ αισθάνομαι ότι είναι σαν να έχω επιστρέψει και στις ρίζες μου. Ήθελα να γράψω τα τραγούδια αυτά με τον ίδιο τρόπο που τα έγραφα όταν ήμουν 16, τότε που δεν είχα concept, playlist, manager ή εταιρείες, και απλά καθόμουν κάτω, έπιανα κιθάρα και ένα πιάνο και έβλεπα ποιος ήμουν εκείνη την ημέρα. Και έτσι ηχογράφησα και αυτόν τον δίσκο. Όταν τελείωσα και έπαιξα τα τραγούδια στην μπάντα μου, η αντίδραση τους ήταν πολύ γλυκιά. Γιατί μου είπαν, επιτέλους ακούμε και μουσική και τραγούδια που μας αφορούν εμάς, τη γενιά μας. Και τους ρώτησα, τι εννοείτε? Εννοούμε, εμείς είμαστε μεσήλικοι άντρες. Και αυτή είναι μια περίοδος στις μέρες μας που κανείς σχεδόν δεν κάνει μουσική με την οποία να μπορούμε να συνδεθούμε. Όταν θέλω να συνδεθώ, πρέπει να πάω στο παρελθόν. Πρέπει να πάω στην Τζόνι Μίτσελ, στον Μπρους Σπρίγκστιν, στον Τόμ Γουέιτς ή στην Τζοάν Μπαέζ. Ή ακόμα και στα 90s. Θα πρέπει να πάω στα άλμπουμ της Αλάνης Μόρισετ ή στη Φιόν Άπλ, αν θέλω να βρω τραγούδια να με αγγίξουν εμένα, έναν μεσήλικα 42 χρονών. Είμαι χαρούμενος που κατάφερα να κάνω ένα άλμπουμ ενήλικο. Το άλμπουμ αυτό είναι αυτό που βλέπεις, αυτό είμαι. Είμαι εγώ που προσπαθώ να πάψω να προσπαθώ, και αν ήθελα να το ονομάσω, θα το ονόμαζα κρίση μεσηλικίας, αλλά δεν νομίζω ότι θα πουλούσε ιδιαίτερα.
1: Do you believe we always remain who we once were?
0: Πιστεύεις ότι πραγματικά αλλάζουμε ή κουβαλάμε απλά κομμάτια και θράψματα του εαυτού μας?
1: All these things that adds up of ourselves.
2: Yeah, definitely. I mean, I think fundamentally, I don't know if we change that much.
0: Δεν νομίζω ότι αλλάζουμε στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι μεγαλώνουμε. Ελπίζω ότι μεγαλώνουμε. Για μένα, όλο αυτό λειτουργεί και σαν μια μεταφορά του πώς μπορεί να εξηγήσει κανείς το πώς νιώθω γύρω από το παρελθόν και την αλλαγή. Αυτό που μπορεί να το κάνει είναι ένα δέντρο. Ένα δέντρο μεγαλώνει, τα φύλλα του πέφτουν, μετά επιστρέφουν ξανά, αλλά οι ρίζες παραμένουν πάντα ίδιες.
2: I'm not who I was necessarily 10-20 years ago.
0: Δεν είμαι αυτός που ήμουν 10 ή 20 χρόνια πριν. Αλλά εκείνος ο εαυτός μου εξακολουθεί να υπάρχει μέσα μου και νομίζω ότι η λέξη που χρησιμοποίησες, κομμάτια, θράσματα, είναι μια πολύ σπουδαία λέξη. Γιατί υπάρχουν θραύσματα αυτού που ήμασταν, που πάντα θα μας ακολουθούν και είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε τους παλιότερους μας εαυτούς, τις παλιότερες μας περιόδους.
2: And sometimes we fear that we've lost it, so we do very extreme things to try and regain it, you know.
0: Κάποιες φορές φοβόμαστε ότι θα χάσουμε τον παλιό μας εαυτό και μας πιάνει πανικός και αρχίζουμε να τον αναζητούμε και πάλι απεγνωσμένα. Όταν φτάνει κανείς στη μέση ηλικία, που είναι και το απόγευμα της ζωής, ουσιαστικά, αντί να κυνηγάει το ποιος υπήρξε στο παρελθόν, εγώ προτείνω απλά να ζητάω από εκείνο τον εαυτό μου, ο οποίος είναι εκεί, να βγει και αυτός μπροστά στην επιφάνεια. Ξέρεις, οι δυο μας έχουμε μιλήσει πολλές φορές προσωπικά και για τις οικογένειάς
2: μας.
0: Ξέρω ότι έχεις και εσύ δύο κορίτσια. Εγώ βλέπω καμιά φορά τη 14χρονη σήμερα κόρη μου να μπαίνει στο δωμάτιο και έχει γίνει μια πανέμορφη γυναίκα. Αλλά εγώ εξακολουθώ να τη βλέπω σαν εκείνο το μικρό τρίχρονο τερατάκι που μεγάλωσε μαζί μου. Καταλαβαίνεις, θα μεγαλώσει βέβαια, αλλά για μένα θα είναι πάντα και ένα τρίχρονο τερατάκι που είναι το παιδί μου. Και το ίδιο συμβαίνει και με εμάς, ξέρεις. Μεγαλώνουμε, μεγαλώνω, αλλά πάντα θα πρέπει να φροντίζω και το μικρό αγόρι που υπήρξα
2: κάποτε.
0: Αν συναντούσες τον 20χρονο εαυτό σου σήμερα, τι θα του έλεγες? Εξακολουθώ να του δίνω συμβουλές. Αυτός ο 20χρονος εξακολουθεί να είναι μέσα μου και κάθε μέρα κάνω ένα διάλογο μαζί του. Ξέρεις, το ρωτάω αν νιώθει άνετα με αυτό που έγινα. Αν δηλαδή είναι υπερήφανος, αν είναι χαρούμενος ή αν ντρέπεται για αυτό που έχουμε γίνει μέχρι σήμερα. Το ρωτάω πώς πιστεύει ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Καμιά φορά γυρίζω πίσω και κοιτάζω όλες τις εκδοχές της ζωής μου και είναι σαν να τους μιλάω όλους μαζί και τους ρωτάω, είστε εντάξει με αυτό που έγινα? Είστε εντάξει με αυτό που κάνω? Κάνω σαν ένα meeting ολόκληρης της ομάδας με όλους τους περασμένους μου εαυτούς και τους ρωτάω έναν προς έναν. Και αυτό λειτουργεί για μένα απελευθερωτικά. Είμαστε όλοι εντάξει, όπως προχωράμε? Ρωτάω. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο αρχίζω να γνωρίζω λίγο καλύτερα τον εαυτό μου και κυρίως να τον αποδέχομαι. Αυτό το άλμπουμ, το καινούριο, έχει να κάνει με αυτή την αποδοχή, με τις ατέλειες και όχι με αυτά που είναι τέλεια. Και είναι ο ίδιος ο τρόπος που θέλουμε να το παίζουμε και ζωντανά. Δεν θέλω να είναι τέλειο το άλμπουμ, γιατί δεν είμαστε τέλειοι σαν άνθρωποι. Θέλω να είναι ετελές. Και όταν το ακούσω ολόκληρο, νομίζω πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος δίσκος που έχω κάνει μέχρι σήμερα. Ακριβώς γιατί δεν φοβάται να φανερώσει τις ατελείες του. Πιστεύω πως είναι ένας από τους πιο τολμηρούς και θαραλέους δίσκους που έχω κάνει, επειδή χρειάστηκε θάρρος για να μην προσπαθήσω να τον καλοπίσω. Είναι ένας δίσκος που δεν θα μπορούσα να τον είχα κάνει πριν από 10 χρόνια, γιατί δεν ήμουν ούτε τόσο γενναίος, ούτε και τόσο σίγουρος για τον εαυτό μου. Είμαι πια 42 χρονών και νομίζω πως αυτή είναι η στιγμή που μπορώ να κάνω μια τέτοια κίνηση και να πω, αυτός είμαι, έτσι ένιωθα εκείνη τη στιγμή που ηχογραφούσα και έγραφα τα τραγούδια, δεν θέλω ούτε να τα γυαλίσω, ούτε να τα λουστράρω, ούτε να τα κάνω τέλεια. Σε μια προηγούμενη ερώτησή μου, μου είπες ότι κανείς δεν φτιάχνει πια δίσκους σήμερα που να απευθύνεται στη γενιά μας, στη γενιά σου δηλαδή. Πιστεύεις ότι είναι ένα θέμα που αφορά τον ήχο των άλμπουμ που ηχογραφούνται ή αφορά και την γενικότερη αισθητική των στίχων και των ιδεών που διαπραγματεύονται τα τραγούδια? Νομίζω ισχύουν και τα δύο. Μπορείς να πεις πολλά για το πόσο αλλάζει ο ήχος, αλλά και η αίσθηση στη μουσική. Και νομίζω ότι πάρα πολλοί καλλιτέχνες πλέον κάνουν μουσική και ηχογραφούν τραγούδια και δίσκους με όλο και λιγότερους συνεργάτες, με όλο και λιγότερους ανθρώπους. Αυτό είναι που κάνει πολύ σπουδαίο το τελευταίο άλμπουμ της Ροζαλία. Ένα απίστευτο αριστούργημα. Και αυτό που με εκπλήσει είναι το πόσοι άνθρωποι ασχολήθηκαν για να ηχογραφηθούν τα τραγούδια αυτά. Και αυτό που το κάνει τόσο σημαντικό είναι ακριβώς αυτό, γιατί είναι η επιτομή της συνεργασίας, της ομαδικής προσπάθειας ανθρώπων μέσα σε ένα έργο τέχνης. Και απ' την άλλη, υπάρχουν άλμπουμ που τα έχει κάνει απλώς ένας τύπος στο δωμάτιό του. Μη με παρεξηγήσεις. Είναι και αυτό εντάξει να το υπάρχει στη δουλειά μας. Όμως με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μπορώ να ανακαλύπτω όλα αυτά τα ερωτήματα που προκύπτουν μέσα από ένα τραγούδι. Η αμφιβολία, η δύναμη, η ευαισθησία και η εθραυστότητα. Ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα που μας θυμίζουν ότι είμαστε άνθρωποι. Η Ροζαλία ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Το ίδιο και ο Bon Iver.
2: I love Tom Petty. Tom Petty is one of my favorite artists. Wildflowers is one
0: αγαπώ τον Tom Petty. Είναι ένας από τους πολύ αγαπημένους μου καλλιτέχνες και το Wildflowers είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου άλμπουμ όλων των εποχών. Και ακόμα και σήμερα που το βάζω και το ακούω, θυμάμαι ποια ήταν αυτά που αγάπησα από αυτό το άλμπουμ όταν ήμουν παιδί. Σήμερα που το ακούω στα 42 μου, εξακολουθεί να σημαίνει πολλά από εκείνα τα πράγματα. Και πραγματικά καταλαβαίνω και γιατί μιλάει. Και δυστυχώς είναι κάτι που δεν μου συμβαίνει συχνά με τη μουσική που βγαίνει σήμερα. Με τη μουσική που βγαίνει σήμερα αγαπάω τον ήχο τους. Αγαπάω μουσικές, αγαπάω τη διάθεση και αγαπάω και το πώς με κάνουν να νιώθω. Αλλά δεν ταυτίζομαι ακριβώς.
2: So I hope that this record that we've made, I think people would call Young Girls the Afternoon of Life. I think might relate.
0: Ελπίζω λοιπόν αυτός ο δίσκος που φτιάξαμε τώρα, το We Will Always Be The Way We Were, να είναι ένας καλός φίλος, ένας καλός συνοδοιπόρος για αυτούς που θα επιλέξουν να τον ακούσουν στο απόγευμα της δικιάς του ζωής.

0: Εδώ είμαστε, είμαστε στον κόσμο 93,6. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης. Ακούτε αυτή τη στιγμή μια συνέντευξη με τον Τζακ Σαβορέτη. Μου λέτε κι εσείς, τα λέει ωραία. Ωραία τα λέει, πραγματικά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ καλλιεργημένος, με πολύ χιούμορ και πολύ μεγάλη αγάπη για τους μουσικούς του και για την ομάδα, έτσι όπως έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια. Πάμε στη συνέχεια τη συνέντευξη που είχαμε. Πάντα εδώ στον κόσμο και τους 93,6. Σε βλέπω που μιλάς τόσο παθιασμένα για το άλμπουμ, καταλαβαίνεις τη ματαιότητα που κρύβει κάποιες φορές αυτό το πράγμα, επειδή θέλεις οι άνθρωποι να ακούσουν τα τραγούδια σου με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Όμως σήμερα, στην εποχή του streaming, ο καθένας τα ακούει με τη σειρά που θέλει, με τον τρόπο που θέλει και κυρίως όποια θέλει. Υπάρχει μια αματαιότητα σε αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Look, that's beyond my control. We are in the age of algorithms and shuffle, yes. Which is fine, but I do think there's something to be said about going to look for it rather than being told.
0: Αυτό είναι πέραν του δικού μου ελέγχου. Είμαστε στην εποχή των αλγορίθμων και του ανακατέματος των πάντων, πράγματα τα οποία αποδέχομαι. Όμως καταλαβαίνω και το εξής, ότι είναι και μια περίοδος στην οποία μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, επιλέγοντας πραγματικά αυτό που θέλουμε να κάνουμε και όχι καταπίνοντας αμάσιτα αυτά που μας δίνουν και μας προτείνουν, ενώ ταυτόχρονα νομίζουμε ότι έχουμε και την ελευθερία της επιλογής, αλλά δεν την έχουμε. Υπάρχει η λογική πίσω από τους αλγόριθμους και την επιστήμη και υπάρχουν πράγματα που αποδέχομαι πίσω από όλα αυτά. Όμως υπάρχουν φορές που πρέπει να έρθει η ώρα και η στιγμή που να μπορούμε να πάμε και λίγο κόντρα σε αυτό. Προσωπικά το κάνω αυτό με τη λογοτεχνία. Το κάνω και με τις ταινίες που επιλέγω να δω. Και προσπαθώ να τις δώσω μια συνολική εμπειρία. Προσπαθώ δηλαδή να μπω στο μυαλό του ανθρώπου που έγραψε το βιβλίο ή έκανε την ταινία αυτή. Θέλω να είναι μια εμπειρία και όχι απλά μια καταναλωτική συνήθεια που κάποιος σου επιβάλλει. Σε ξέρω αρκετά χρόνια, έχεις μια πολύ ισορροπημένη προσωπική ζωή. Το ξέρω από την προσωπική μου εμπειρία και από τη σχέση που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Και έχεις και μια πολύ ισορροπημένη καριέρα στο τραγούδι. Τι σημαίνει για σένα σήμερα η λέξη επιτυχία, σήμερα που φτάνεις πλέον και στη μέση ηλικία? Σημαίνει το ίδιο πράγμα? Και όταν ήσουν 20 ετών, για παράδειγμα? Δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια, να σκεφτόμουν ιδιαίτερα την επιτυχία όταν ήμουν νεότερος. Πιθανότατα σκέφτομαι την επιτυχία περισσότερο σήμερα και μάλιστα κάποιες φορές και με μια αίσθηση τρόμου. Οφείλω να ομολογήσω ότι τρομάζω στην ιδέα ότι κάνω κάτι κυνηγώντας την επιτυχία.
1: Because I'm not a results guy. I don't really care. When I say care, that's a bad word, but I don't really feel anything because of results.
0: Like, γιατί δεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος κοιτάει το αποτέλεσμα, αυτό που κάνει.
1: 2 million people are listening to it. It doesn't really mean anything to me. But the process of actually...
0: Δεν θέλω κάτι από αυτά που κάνω να έχει απαραίτητα ένα κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Αν μου πεις ότι αυτή τη στιγμή ακούνε το άλμπουμ μου 2.000 άνθρωποι και αν μου πεις 2 εκατομμύρια άνθρωποι, δεν νομίζω ότι είναι κάτι που με απασχολεί ιδιαίτερα. Όμως η διαδικασία του να κάνεις μουσική, η διαδικασία του να συνεργάζεσαι με ανθρώπους, σε αυτά ναι, είμαι ενθυσμένος. Αν δεν το έκανα, θα ένιωθα πολύ άσχημα. Έτσι για μένα σήμερα η επιτυχία είναι το γεγονός ότι δεν κυνηγώ, δεν αναζητώ την επιτυχία και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο μου επίτευγμα. Για μένα η επιτυχία κρύβεται στη διαδικασία και το αποτέλεσμα, μην με παρεξηγήσεις, φυσικά απολαμβάνω το αποτέλεσμα όταν υπάρχει μια επιτυχία, όταν έχω ένα νούμερο, ένα άλμπουμ ή όταν έχω μια συναυλία που έχουν τα εισιτήρια εξαντληθεί. Πολύ απλά, αν δεν πάω στο νούμερο ένα ή αν δεν γεμίσουμε ένα θέατρο, δεν θεωρώ τον εαυτό μου αποτυχία. Και ανάποδα, αν το γεμίσουμε ή αν πάω στο νούμερο ένα, δεν θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μου έχει συμβεί.

Ένα κομμάτι, ναι, μου γράφει ένας φίλος, μόνο 42 ετών. Μόνο 42 είναι, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά το έχει κάνει ότι είναι κρίση μέσης ηλικίας. Νομίζω το παρακάνει λίγο, Τζακ. Είμαστε εδώ, στον κόσμο 93,6. Αυτή ήταν η συνέντευξη. Θα ανέβει από εβδομάδα και στο Ερτέκο και θα την αφήσουμε στα αγγλικά, γιατί είναι πολύ καλά τα αγγλικά του και απλά. Time will tell είναι το κομμάτι αυτό που λέγεται. Λίγο πριν ακούσαμε το Do It for Love, ακούσαμε και το Step by Step. Βάση περιπτώσει, να είστε καλά, να έχετε ένα καλό τριήμερο, Σαββατοκύριακο μάλλον. Εμείς θα τα πούμε ξανά την Τρίτη. Εσείς μείνετε εδώ, ακολουθεί σε λίγο η Λουκία Σούπουλη. Γεια χαρά από μένα. Ζακ Σαββορίτη είναι ένας πολύ θερμός άνθρωπος, μιλάει, έχει αυτή την ιταλική και τη φινέτσα την έχει και στα αρώματά του δηλαδή και στον ντύσιμό του, αλλά έχει και αυτό το ιταλικό πάθος όταν μιλάει. Παθιάζεται με ό,τι καταπιάνεται και γι' αυτό θα σας τον δώσουμε να τον ακούσετε όπως ακριβώς τα είπε στο Ερτέκο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται. 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

κομμάτι Watching the Wheels που κυκλοφόρησε το 1980 και το άλμπουμ Double Fantasy, λίγο πριν δηλαδή από τον τραγικό θάνατο του John Lennon, σε ένα από τα πιο τρυφερά και ειλικρινή τραγούδια του, μέσα από το οποίο εξηγεί τους λόγους της αποφασής του να αποσυρθεί τότε από τη μουσική βιομηχανία για να μεγαλώσει τον γιο του Sean. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα. 5 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Και ένα ταξιδιάρικο τραγούδι που θυμίζει έτσι ονειρικά τοπία της ερήμου είναι το αυστραλιανό project Dope Lemon, πίσω από το οποίο βρίσκεται ο Angus Stone. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Αυτή ήταν η χιλιανή παύλα μεξικανή τραγουδοποιός Σιμών Λαφέρτ με το τελευταίο της σίγγλ, που μάλιστα αντίνει μουσικά και την τηλεοπτική μεταφορά του La Casa de los Espíritus, σε μια ερμηνεία που θυμίζει τον ήχο των άλμπουμ Μπολέρος Ψυχοντέλικος του Αντριάν και Εσάδα. Την απολαύσαμε στο ατμοσφαιρικό Νουέζα Κάστρα. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και έρχεται το νοσταλγικό «Ας ερχόσουν για λίγο» της Δανάη Στρατηγοπούλου σε μουσική Μιχάλη Σουγιούλ, που απέκτησε μια ξεχωριστή θέση στα ραδιόφωνα χάρη στο ρεμίξ των Αλέξη Καλοφολιά και Θάνο Αμοργινού.

σας ερχόσουν για λίγο μία από τις πιο επιτυχημένες και ευρηματικές ελληνικές διασκευές, Παύλα Remix. Μεσημεράκι Παρασκευής 29 Μαΐου, εδώ στον κόσμο 93,6, και αυτές τις ημέρες το μυαλό και η καρδιά μας είναι σε όλα τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη στις πανελλαδικές. Θέλω να ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία, αλλά πάνω απ' όλα καλή δύναμη. Αλλά να θυμάστε πως για εμάς τους μεγαλύτερους, τους γονείς, το δικό σας χαμόγελο είναι πολύ πιο σημαντικό από οποιοδήποτε βαθμό και οποιοδήποτε αποτέλεσμα.

καλοκαιρινή χαλαρή ατμόσφαιρα σε αυτό το κομμάτι, με στίχους όμως που αναφέρονται στην κλιματική αλλαγή, τη ρήπανση και την αποσύνδεσή μας από τη φύση. Feels like summer, όπως και να έχει, ο Αμερικανός Childish Gambino. Συννεφιά σήμερα στην Αττική, 26 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή, και τριήμερο ίσως για κάποιους μπροστά. Αύριο όμως έχουμε το μεγάλο μας πάρτι και σας περιμένουμε όλους στον υπέροχο χώρο του Γκάζαρτ. Αν δεν έχετε έρθει, θα απολαύσετε τη μαγευτική πραγματικά θέα από τις 9 και μετά, με τους παραγωγούς του κόσμου Σταντέξ και την Ροζάνα Μαϊλάν, με την εντεκαμελή ορχήστρα της να παίζει για εμάς. Drink the water, έρχεται ο Jack Johnson αμέσως τώρα από τη συνεργασία του με τους Χερμάνος Γκουτιέρες. Από τη συνεργασία του με τους Χερμάνος Γκουτιέρες.

φωνή του Λένι Κράβιτς γεμάτη πάθος τραγουδά για το δρόμο προς την ελευθερία σε ένα κομμάτι που ακούγεται στους τίτλους τέλους της ταινίας Rustin του George Seawolf, απόσπωντας μάλιστα και υποψηφιότητα για καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι στις Χρυσές Σφαίρες το 2024, και έρχεται ένα κομμάτι με τίτλο In the Woods, μια εξαιρετική διασκευή του ομώνυμου τραγουδιού του Leon Russell από το άλμπουμ Imagine του Lee Fields με τους Expressions.

Πολύ μου άρεσε αυτό το κομμάτι που παίζουμε εδώ στον κόσμο 93,6. Τελευταία κυκλοφορία με τίτλο «Ο Μπούτζι Μπαχ» από την επανένωση του γαλλικού hip-hop συγκροτήματος Ζαβά με τον τζαμαϊκανό θρύλο της Ρέγγε, τον Winston McCanough. Μια επιτυχημένη συνταγή που είχε ξεκινήσει πριν από 20 χρόνια με το εμβληματικό project Paris Rocking. 41 λεπτά μετά τις 2 ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Η Βιβία Νικολοπούλου είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου από την dub σκηνή της Νέας Ζηλανδίας. Το επόμενο η Fat Freddy's Drop στο Cosmos Classic κομμάτι Blackbird και στο remix του επίσης Νέο Ζηλανδού rapper και παραγωγού Kings.

Αυτό ήταν το πρωτοπόρο λιβανέζικο indie pop συγκρότημα η Soap Kills και ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά τραγούδια της underground αραβικής σκηνής. Ατμοσφαιρικό είναι και το επόμενο, μια στάση στην Ελλάδα για τη συνέχεια με τον παραγωγό και DJ τον Moderator από το 2015 και το album The World Within. Ακούμε το Harlem River.

Δύο καλλιτέχνες που έχουν καθιερωθεί ως παγκόσμιες δημιουργικές δυνάμεις. Και ένα κομμάτι που ένωσε τη βρετανική rap του Dave με την afro soul αισθητική της νιγηριανής Tems Rain Dance το προηγούμενο.

0: Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας. Για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Έτσι, με ένα αισιόδοξο και πολύ χαρούμενο κομμάτι επηρεασμένο από την Blue Eyed Soul των δεκαετιών 60 και 70, ο John Allen βεβαίως από το 2018 και το κομμάτι Jonah's Whale. Για το καλό ορίσμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6, μεσημέρι Παρασκευής, με Σαββατοκυριακό μπροστά μας και τριήμερο για κάποιους. Από τις 8 και μέχρι τα μεσάνυχτα, ο Πέτρος Αδάμ και η Ρουμπίνη Σταγκουράκη θα μεταδώσουν τις εκπομπές του ζωντανά από την Τεχνόπολη και το 25ο Athens Jazz Festival για να μας μεταφέρουν και τα όσα γίνονται στη σκηνή της Τεχνόπολης. Κι άλλο ένα ανεβαστικό κομμάτι αυτή τη φορά από τον Terry Callier και το άλμπουμ Lifetime του 1999. Για όσα σου συμβαίνουν, λέει, και τα καλά και τα κακά ευθύνεσαι μόνο εσύ. Nobody but yourself. Λουκία Σούπουλη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Καλησπέρα σε όλους.

Αυτός ήταν ο Ιταλός, ο ουλτροβαδούρος και παραγωγός από τη Ρώμη, ο Λούκα Σάπιο, με το συγκρότημά του, τους Dark Shadows, από το 2014. Μας τραγούδησαν το κομμάτι Someone και πίσω στο 1967 για τη συνέχεια ένα από τα κρυφά διαμάντια από το μόνιμο ντεμπούτο άλμπουμ των Big Brother and the Holding Company, πριν από τη μεγάλη έκρηξη του ιστορικού Cheap Thrills, Call on Me.

Σοφιτάκι, Εργούφ και κόσμο στα ραδιοφωνά σας. Πάμε να συνεχίσουμε με την γαλλοαϊτινή pop τραγουδίστρια, την Αϊκά, και μία από τις πιο ανερχόμενες και πολύ συζητημένες φωνές της παγκόσμιας σκηνής, με συνεχόμενα sold out shows σε Ευρώπη και Αμερική, έρχεται στην Αθήνα Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Πάμε να την ακούσουμε από το φετινό ντεμπούτο άλμπουμ της, το One Track Mind.

Track Mind από την ΑΕΚΑ και πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο με το κομμάτι Turkish Coffee, ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του ψυχεδελικού funk συγκροτήματος των Baltus. Μας έρχονται από την Μποκοτά της Κολομβίας και θα βρεθούν στην Αθήνα για το release Athens 11 Ιουλίου, ανοίγοντας ιδανικά τη βραδιά για Whalers και Thievery Corporation.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economist στην Κρήτη. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο ενίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας τους. Για το ΠΑΣΟΚ το όραμα και ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα Άγραφα, όπου περιόδευσε σήμερα το πρωί. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση ζήτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση στο ΠΚΠ. Μιλώντας στο Earth News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων άρσης ασυλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τυχεροπούλου, η οποία δεν διαπίστωνε ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, έως 29 βαθμούς στην Αττική και έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Cosmos Classic.

Με ένα κόσμος κλασικό κομμάτι ανοίξαμε το τελευταίο μας ημίωρο για σήμερα αλλά και για την εβδομάδα. Ένα κομμάτι σταθμό στην καριέρα της Lila Downs από το άλμπουμ La Cantina του 2006. Ακούσαμε Cumbia de Mole. Εδώ είναι ο κόσμος 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα. Στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη και ήδη στον αέρα μας το χορευτικό Under the Wheels με αυτά τα μαριάτσι πνευστά των Καλέξικο.

Οι θρυλικοί Jungle Brothers στον αέρα μας εδώ ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον DJ και παραγωγό από τη Νέα Υόρκη, τον Νίκο Ντίμους, σε ένα Afro-Funk κομμάτι από τη δεκαετία του 80 και στο remix των Monk One. Και παραμένουμε στη Νέα Υόρκη και για το επόμενο, οι Three Titans, μια εφήμερη μπάντα εφήβων από τη Νέα Υόρκη, τότε που ηχογράφησαν το Life of a Scholar. Από το 2010 και με τους Menahan Street Band.

Culture of Fear με τη συμμετοχή του rapper Mr. Leaf, από τα πιο φορτισμένα έτσι, πολιτικά κομμάτια που ξεχωρίζουν μέσα από το ομώνυμο άλμπουμ των Thievery Corporation, αυτό που έφυγε

άκρος χορευτικό αύρο Latin κομμάτι από τον Βρετανό παραγωγό Bosque, εδώ σε συνεργασία με την τραγουδίστρια Dorcas που μας έρχεται από την Κολομβία. Nova Mas, λίγο πριν από το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την ακρόαση. Κάποιους από εσάς θα ειδωθούμε αύριο το βράδυ στο πάρτι μας στο Γκαζάρτε, στο 5ο Κόσμος Jazz Party, με τους υπόλοιπους το μεσημέρι της Τρίτης στις 2 ακριβώς. Κωνσταντίνος Παντζόγλου ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο και εμείς κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή με τον Γάλλο Ελγκάτο Νέγκρο και τον Σενεγαλέζο Ασάνε Μπουπ και ένα κομμάτι με τίτλο Mundo Calle. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο. Από την Βίβια Νικολοπούλου και τη Λουκία Σούπουλη, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

σήμερα το πρωί ήταν πραγματικά looking for the summer η κατάσταση, γιατί στα βόρεια τουλάχιστον ψιλέβρεχε. Λοιπόν, ήρθαμε, είναι απόγευμα Παρασκευής και είμαστε σε αυτή τη φάση, looking for the summer, 8 λεπτά μετά από τις 4, Παρασκευή και 29 Μαΐου και τελειώνει η άνοιξη. Τυπικά έρχεται το καλοκαίρι και εμείς είμαστε εδώ για να πάμε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες και μετά να πούμε καλό τριήμερο, αλλά να δώσουμε και ραντεβού για αύριο για το Cosmos Jazz Party στο Gazarteru Stage με Ροζάνα Μαϊλάν. Καθιερωμένο ραντεβού, καθιερωμένο πάρτι επίσης γίνεται τα τελευταία χρόνια και είναι ένα σημείο συνάντησης και ένας τρόπος για να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι και να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να περάσουμε ωραία. Λοιπόν, μέχρι τις 6 έχω την Vivian απέναντί μου που φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάω και βάζω τις μουσικές. Εντάξει, να το διορθώσουμε. Βίβια Νικολόπουλου. Να το πούμε ολόκληρο μάλλον. Αλλά υπάρχει αυτή η οικειότητα με τα πρόσωπα που βρίσκονται απέναντί μας και φροντίζουν για τον ήχο που φτάνει σε εσάς. Καλησπέρα λοιπόν, καλώς βρεθήκαμε.

Understand Me Now και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο airtaco.gr. Συναντιόμαστε σε αυτό το απογευματάκι Παρασκευής και λέγαμε Looking for the Summer στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι έρχεται, και η είδηση που τρέχει αυτή την ώρα είναι σε σχέση με το πού θα μπορέσουμε να κάνουμε τις βουτιές μας λίγο πιο χαλαρά, ας το θέσουμε έτσι, καθώς έκανε μια ανάρτηση ο Θοδωρής Κολυδάς, ο μετεωρολόγος, και σύμφωνα πάντα και με τους χάρτες Κοπέρνικους Μαρίν, οι θερμοκρασίες της θάλασσας στη χώρα μας ανεβαίνουν σταδιακά αυτές τις ημέρες, με ορισμένες λέει περιοχές να προσφέρονται περισσότερο για βουτιές σε σύγκριση με άλλες. Οι πιο ζεστές θάλασσες είναι στο Ιόνιο, στη Νότια Κρήτη, στο Δωδεκάνησα και γενικότερα στο Νότιο και Ανατολικό Αιγαίο, και η θερμοκρασία του νερού θα φτάσει τους 22-23 βαθμούς, δημιουργώντας λέει πιο ευχάριστες συνθήκες για το πρώτο μπάνιο της χρονιάς. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάνει ήδη την πρώτη βουτιά. Νομίζω ότι οι περισσότεροι αυτό το τρίμερο θα κάνουν το πρώτο μπάνιο της χρονιάς, την πρώτη τους βουτιά. Στο Βόρειο Αιγαίο πάντως και σε ορισμένα τμήματα του Κεντρικού Αιγαίου, νομίζω ότι από ό,τι λένε οι ειδικοί, θα χρειαστεί να πάρεις μια βαθιά, πολύ βαθιά ανάσα, καθώς η θάλασσα διατηρεί ακόμα την δροσιά της. Και σταδιακά οι περισσότερες θαλάσσιες περιοχές στη χώρα μας θα περάσουν σε πιο καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Επιτέλους ήρθε καλοκαίρι. Και αν θα έπρεπε να ευχηθείς κάτι, νομίζω θα ήταν να μην περάσει πολύ γρήγορα. Έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια περνάνε γρήγορα τα καλοκαίρια.

El Destino και Αμπαρανόια και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30 με αυτό εδώ με ηλεκτρονικό ήχο θα φτάσουμε στις ειδήσεις. Να διαβάσετε, έχει ενδιαφέρον το άρθρο του Νίκου Μαστροπαύλου στο lifeo.gr που έχει τίτλο «Φαγητό στο καϊκί με όσα βγάζει η θάλασσα». Καβιά, σουπιές, κοκκινιστές και πιλάφι με γαλαίο. Υψηλή γαστρονομία με τον τρόπο των ψαράδων, ο υπότιτλος. Και είναι ένα άρθρο γεμάτο εικόνες και γεύσεις

φαγητό γράφει στο καΐκι από καταβολής του άνοιγε δρόμους. Επί της ουσίας ο ελληνικός πολιτισμός έκανε πανιά στο Αιγαίο 11 και πλέον χιλιετίες πριν από σήμερα, μαζί με τα αρχαίγωνα σκαριά που παράτολμα άρχισαν να ταξιδεύουν.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισα, στην επιχείρηση Κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economist στην Κρήτη. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο ενίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε εξαιρετικά σοβαρή πράξη την πρόσφατη πτώση ρωσικού ντρόουν σε κτίριο κατοικιών στη Ρουμανία. Η Ρουμανία θα απελάσει το Ρώσο πρόξενο στην πόλη Κωνσταντζα και θα κλείσει το προξενείο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Νίκους Ορντάν. Η Σόβια στον οικοδόμο που είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του τον Νοέμβριο του 24 και την έκρυβε στο πατάρι του σπιτιού. Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος με πληρότητα 100% τα πλοία, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλ Χυφισού, αυξημένα μέτρα από την τροχέα. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεως στις 5:30 στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Tonic Walter. Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Summertime. Να, όπως έχετε καταλάβει, το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι να γιορτάσουμε το καλοκαίρι. Εδώ λοιπόν στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr συναντιόμαστε στο απογευματάκι της Παρασκευής, δεύτερο ημιωρό εκπομπής. Σας θυμίζω ότι αύριο έχουμε αυτό το μεγάλο πάρτι στο Gazarte Roof Stage με την Ροζάνα Μαϊλάν στο πλαίσιο του Athens Jazz Festival που γιόρτασε τα 25 του χρόνια. Γιορτάζουμε και εμείς φέτος τα 25 χρόνια Κόσμος και έχουμε το 5ο Κόσμος Jazz Party με Latin χρώμα, live από Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή ορχήστρα της, δυναμική φωνή και δυναμική σκηνική παρουσία από αυτή την πολύ γλυκιά, θα έλεγα, ερμηνεύτρια και δημιουργό που έρχεται από την Κούβα και θα είναι αύριο μαζί μας στο Gazarte για να γιορτάσουμε, να διασκεδάσουμε, να χορέψουμε, και θα είναι και η παραγωγή του Κόσμος που θα παίξουν μουσικές και θα κρατήσουν ψηλά τη διάθεση σε αυτό το βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορευτική διάθεση και αυθεντικό Latin feeling. Αύριο λοιπόν σας περιμένουμε με ελεύθερη είσοδο στις 9 το βράδυ στο 5ο Κόσμος Jazz Party στο Gazarte Roof Stage. Καλησπέρα ξανά. Καινούριο. Το ακούσαμε και τη Δευτέρα. Ο Μπούντι Μπαρ, στην άκρη του μπαρ δηλαδή. Ζαβά και Winston.

Nightmares on Walks, Adrian Sherwood. Αυτό είναι το You Bliss. Και εκτός από Cosmos Jazz Party αύριο, την Κυριακή έχουμε ακόμα ένα πάρτι να πάμε. Το Closing Party του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Αποχαιρετιστήριο πάρτι λοιπόν του Φεστιβάλ του Δήμου είναι προγραμματισμένο για αυτή την Κυριακή στην Οδό Αθηνάς, σε μια βραδιά που υπόσχεται να μετατρέψει το κέντρο της πόλης σε ένα ανοιχτό λαμπερό dance floor. Θα έχει και εντυπωσιακό light show και πολύ κόσμο που θα χορέψει στον ρυθμό των DJs. Και φυσικά δυνατή μουσική, και όλα αυτά είναι προγραμματισμένα στην Οδό Αθηνάς την Κυριακή στις 5.30 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη σε αυτό το πάρτι που ουσιαστικά κλείνει και το Φεστιβάλ του Δήμου της Αθήνας, που είχε τόσο πολύ ενδιαφέρον αυτό τον μήνα, το μήνα Μάιο. Τι άλλο ήθελα να σας πω, ήθελα να σας πω και για μια πρωτοβουλία, παύλα δράση, παύλα εκδήλωση, παύλα παιχνίδι, που πραγματοποιείται τις Δευτέρες στο Άνεσης και λέγεται πολύ cool Game Night, και είναι για όσους βρίσκουν ενδιαφέρον στα fun facts της γεωγραφίας, για όσους ξέρουν για παράδειγμα ποια είναι η χώρα που ανήκει ταυτόχρονα σε δύο ηπείρους, ποιο ποτάμι ρέει κάτω από τη θάλασσα, και θέλουν να πάνε με την παρέα τους ή και μόνοι για να απαντήσουν στα Game Nights της Σμαράγδας, της αγαπημένης Σμαράγδας από το Γεωγραφία. Είναι πολύ cool, που διοργανώνονται λοιπόν τις Δευτέρες στον θερινό κινηματογράφο Άνεσης, και έχουν πολύ ενδιαφέρον νομίζω, ιδιαίτερα για τις παρέες. Είναι παρέες 6 ατόμων που μπορούν να παίξουν στο παιχνίδι. Έχει πολύ ενδιαφέρον, αντί να σκρολάρεις στο κινητό, να πάρεις τους φίλους σου και να πας, και αν σου αρέσει και η γεωγραφία ειδικά, να πας σε αυτά τα Game Night. Αυτό το τραγούδι φεύγει από την Αθήνα, πηγαίνει στις Κυκλάδες. Σε εσάς που μας ακούτε εκεί,

Society λοιπόν και έπαιξε για εσάς που είστε σε αυτό το αγαπημένο νησί των Κυκλάδων και είστε στην κουζίνα σας αυτή την ώρα και κάνετε τις προετοιμασίες σας. Εμείς είμαστε εδώ λίγο πριν από τις 5, οπότε θα πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα εκπομπής. Δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας στο μεταξύ. 210-606-6429 χτυπάει στο στούντιο, Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού. Περιμένουμε να μας πείτε και που είστε και τι κάνετε και πώς περνάτε και τι σχεδιάζετε. Λοιπόν, πάμε για τις 5, μικρή ανάσα και επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

χρειαζόμασταν νομίζω αυτή τη μελωδία. Και επιστρέψαμε, είμαστε εδώ για τη δεύτερη μας ώρα. Είναι απόγευμα Παρασκευής, 6 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο και Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα που φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας. Έχει μια οικειότητα αυτός ο ήχος και ταιριάζει απόλυτα με το απογευματάκι. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.

Ελένα από τα θρυλικά 70s και Let's Stay Together. Και έβλεπα ότι είναι αυξημένη κίνηση στα λιμάνια και στις εξόδους. Φεύγεται από ό,τι φαίνεται και θα είναι ωραία και η πολλή άδεια για εμάς που θα μείνουμε εδώ. Και επίσης έπεσα πάνω σε ένα άρθρο για μια λίστα που δημιούργησε το European Best Destinations με προορισμού στην Ευρώπη που είναι κρυμμένη ανάμεσα σε βουνά, λίμνες, τοπία που συνδυάζουν την ομορφιά της φύσης με τις παραδόσεις και τα οποία όμως δεν είναι τόσο προβεβλημένα ώστε να είναι πολύ σύχναστα. Για τη χώρα μας υπάρχουν δύο προορισμοί. Ο ένας είναι το Οριό Φισκάρδο, η ομορφιά των νησιών του Ιωνίου φυσικά είναι ασύγκριτη, και αυτό το γραφικό χωριό στα βόρεια της Κεφαλονιάς σε μαγεύει με την ομορφιά του. Και ο δεύτερος προορισμός που με έκανε εντύπωση και δεν ξέρω γιατί έχει επιλεγεί, είναι τα Μετέωρα, ένα από τα πιο εντυπωσιακά μέρη στη χώρα μας, προστατευόμενο από την UNESCO. Κόβει πραγματικά την ανάσα η θέα εκεί, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και πολύ μυστικό εδώ που τα λέμε μεταξύ μας. Το ξέρουν πολύ αυτό το μέρος, αυτό το προορισμό.

0: πάντες.
1: Δύο ελληνικοί λοιπόν προορισμοί στα κρυμμένα λέει διαμάντια της Ευρώπης για το φετινό καλοκαίρι. Και αυτό εδώ είναι ένα πάρα πολύ ωραίο του τελευταίου καιρού που έχει τίτλο Don't Give It Up.

μιλούσαμε με όρους social media, θα λέγαμε τι κομματάρα έβγαλες, good job Νίκη. Αυτό είναι το Questions, κυκλοφόρησε σήμερα, good job Νίκη, νέο τραγούδι, και έφυγε για εσάς που αναρωτιέστε αν έπρεπε να μείνετε ή να φύγετε, ξέρετε εσείς.

αλήθεια είναι ότι προχθές που ακούσαμε Μολόκο δεν περίμενα τέτοια ανταπόκριση. Οπότε είπα να το επαναλάβουμε γιατί ξέρω ότι σας άρεσε πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα από τα δικά μου πολύ αγαπημένα εκείνης της εποχής. Familiar Feeling και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε πάμε γρήγορα για τις ειδήσεις, να μάθουμε τα τελευταία νέα, τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο αυτή την ώρα και μετά πάλι πίσω τελική ευθεία. Μέχρι τις ειδήσεις όμως, Subway Lovers. Quantic. Κάτσε τώρα, έβαλα ένα S που δεν έπρεπε, Subway Lover. Δεν γίνεται, έχω τα κουτάκια μου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, πυρκαγιές ακροτοδασκή έκταση στους γόνους Λάρισα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή της δημόσιας επενδύσης στις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economy στην Κρήτη. Αμετάκλητα ένοχοι και τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι κρύθηκαν οι πρώην επικεφαλής πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Το ανώτατο δικαστήριο ανέπεψε την υπόθεση του εφετείου για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατά επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Οι τρεις καταδικαστέντες συνεχίζουν να εκτείουν τις ποινές τους μέχρι τη νέα δικαστική κρίση. Ενοχή για τέσσερα στελέχη. Τις Αττικές διαδρομές πρότεινε ο εισαγγελέας στη δίκη για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό στις 24 Ιανουαρίου του 2022 κατά την κακοκαιρία Ελπίδα. Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διέσχισαν το ποταμό Λιτάνι, δήλωσε ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Η ισόβια στον οικοδόμο που είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του τον Νοέμβριο του 24 και την έκρυβε στο πατάρι του σπιτιού. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Salt και επιτέλους τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Για λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί, 24 λεπτά δηλαδή μας μένουν, για να φτάσουμε μαζί μέχρι τις 6 εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, μας ακούτε και εκεί και live και on demand. Και 210-606-6429 που χτυπάει στο στούντιο και Κόσμος Radio στο Viber του σταθμού για τα γραπτά σας μηνύματα. Καλό απόγευμα και πάλι. Πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή που κυκλοφόρησε πριν κανένα δεκαήμερο σε ένα παλιό κλασικό. Φαντάζομαι το αναγνωρίσατε.

Άσα Φαβιντάνα από τα παλιά, από το 2012, δηλαδή Love It or Leave It. Και λίγο πριν φύγουμε να κάνουμε μια στάση και στα θερινά σινεμά και σήμερα για να πούμε για την ταινία Ο Τελευταίος Βίκινγκ που βγήκε χθες. Ένας ληστής τραπεζών αποφυλακίζεται και αναζητά τα κρυμμένα κλοπημαία. Ο μόνος που γνωρίζει πού βρίσκονται είναι ο αδερφός του, που όμως στο μεταξύ έχει χάσει τη μνήμη του και είναι πεπισμένος ότι αποτελεί μετεμψύγωση του Τζον Λένον. Ο Ματς Μίκελσεν δίνει λοιπόν μια ερμηνεία που του χάρισε και την υποψηφιότητα στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου. Είναι μια ξεκαρδιστική βίαιη αλλά και τρυφερή μαύρη κωμωδία, η οποία κορυφώνεται ως θρίλερ. Πάρα πολύ ωραία και απολαυστική είναι η ερμηνεία του Ματς Μίκελσεν λοιπόν σε αυτήν την ταινία, στον Τελευταίο Βίκινγκ που βγήκε χθες, στη σκηνοθεσία Anders Thomas Jensen, μια ταινία από τη Σουηδία και την Δανία στα θερινά σινεμά. Πάρα πολύ ωραία πρόταση, το λέμε και το ξαναλέμε, το σινεμά ειδικά τις μέρες αυτές τις ζεστές του καλοκαιριού.

is the love και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο τριήμερο. Θα τα πούμε αύριο από κοντά στο Cosmos Jazz Party, στο Roof Stage του Γκαζάρτε, στις 9 με Ροζάνα Μαϊλάν Live και μουσικές από τους παραγωγούς του Cosmos, το καθιερωμένο μας πάρτι. Θα διασκεδάσουμε, θα περάσουμε ωραία να έρθετε, να είστε εκεί για να ανταλλάξουμε και ευχές για καλό καλοκαίρι. Και ραδιοφωνικά πάλι την Τρίτη στις 4 εδώ θα είμαστε, θα συναντηθούμε. Καλό τριήμερο λοιπόν από τον Κωνσταντίνο Παντζούλου, καλά να περάσετε, να διασκεδάσετε, να ξεκουραστείτε, να βρεθείτε με αγαπημένα πρόσωπα. Κλάουντια Μάτολα για το επόμενο 2 ώρο. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό απόγευμα, για χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
4: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Cosmos Jazz Party.
5: Es tu mirada la que me tiene enamorada.
0: Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Cosmos 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
6: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ring My Bell από Blood Sisters. Λίγα λεπτά μετά τις 6, απογευματάκι Παρασκευής είναι. Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας. Βροχερό και συννεφιασμένο φαίνεται αυτό το βραδάκι της Παρασκευής 29 Μαΐου. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας 93,6. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, στο μικρόφωνο, στη μουσική. Road trip. Απογευματινό μουσικό με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο μας. Μπουλσίτα ο τίτλος του άλμπουμ, Don't Let Go. Μέσα στο 2026 και αυτό. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Τριήμερο, Αγίου Πνεύματος. Έφτασε και αυτό. Η έναρξη του καλοκαιριού για τα καλά.

μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger, στο 210-6066-429. Μιλάμε εκτός αέρα, το τηλέφωνο επικοινωνίας. airteco.gr, διαδικτυακά κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Όλες οι εκπομπές και τα podcast της ΕΡΤ εκεί. Κόσμος. Την ώρα που το θέλεις εσύ.

Painted Black από την Γκάνα, αυτή η εκτέλεση Genesis, ο Γούσου, σε ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε τώρα. Φολάμουρ, Φλάβια Κοέλιο και Λέων Φάλ εδώ στον Κόσμο, Κόσμος 93,6. Facebook, Instagram, ακολουθείς, κάνεις like σελίδες μας, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν, προσκλήσεις. Και το μεγάλο πάρτι του κόσμου αύριο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτη. Ροζάνα Μαϊλάν, η ορχήστρα της, 11 άτομα σκηνή. Athens Jazz Festival ολοκληρώνεται σήμερα στην Τεχνόπολη. Ο κόσμος θα είναι εκεί. Όλος ο κόσμος θα είναι εκεί. Και όλη η jazz θα είναι εκεί.

Νίνα Σιμών, η φωνή For Women, Desiree, το Edit Cosmos στα ραδιόφωνά σας. Ο David Byrne έρχεται σε αυτό το πολύ hot συναυλιακά καλοκαίρι. Soul to soul θα δούμε στο Sunny Festival. Θα μιλήσουμε και με Jazzy B, Jack Savoretti, The Cure, Florence and the Machine, Robert Plant, Jose James, Beth Hart, Moby, John Legend, Gorillaz, Michel Gurevich και David Byrne.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με ανάρτηση που παραπέμπει σε καταρχή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς όρους του deal, διευκρινίζοντας ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί μετά από σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος της Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, με ανάρτησή του στο X, δήλωσε πως δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε εγγύηση ή λόγια, μόνο οι πράξεις αποτελούν κριτήριο. Καμία ενέργεια δεν θα γίνει πριν ενεργήσει η άλλη πλευρά. Μετά εμποδίων, η έξοδος του Αγίου Πνεύματος, ουρά 12 χιλιόμετρων στο Κεφισό, προβλήματα στην Αττική Οδό, καθυστερεί στην Αθηνών Κορίνθου. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το συνέδριο του Power Game και του Economist στη Κρήτη. Αμετάκλητα, ένοχοι για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, αφού ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρες που είχαν καταθέσει. Ενοχή για 4 στελέχη τις Αττικές Διαδρομές, πρότεινε ο εισαγγελέας στη δίκη για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό στις 24 Ιανουαρίου του 2022 κατά την κακοκαιρία Ελπίδα. Στη σύλληψη Έλληνα υπηκό που κατηγορείται για κατασκοπία υπέρ υπηρεσίας πληροφοριών που εκτιμάται πως είναι του Ιράν, προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές. Έδριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Gabriel Ghost, λοιπόν, ακούσαμε από τη Γαλλία. Εκεί βρεθήκαμε, κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, απογευματάκι Παρασκευής. Είναι τριήμερο, έρχεται λίγο βροχερό με μεγάλη έξοδο. Από το ακούμε γίνεται ένας χαμός εκεί έξω και στα διόδια, στους δρόμους και στην Αττική Οδό. Έξοδος για το τριήμερο Αγίου Πνεύματος. Κλάουντια Μάτωλα εδώ στο μικρόφωνο της μουσικής του κόσμου. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. TYO στον αέρα μας, Electric Spanish. Airteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου κι αν είσαι.

Spanish. Διαβάζω Ζαν Πολ Σάτρε, το έχουν ανεβάσει και στο Doc TV. Ότι έλεγε ο Σάτρε ότι οι άνθρωποι που λένε ότι δεν γνώρισαν το μεγάλο έρωτα, τη μεγάλη φιλία, και σε αυτό φταίει το γεγονός ότι δεν έτυχε. Δεν έγραψα το καλό βιβλίο, γι' αυτό φταίει ότι δεν είχα το διαθέσιμο χρόνο. Δεν έκανα παιδιά για να τους αφιερωθώ, γιατί δεν βρήκα άνθρωπο που θα μπορούσα να φτιάξω μαζί του τη ζωή μου. Έμεινα να χρησιμοποιείτες μέσα μου και είναι πάντα βιώσιμες ένα πλήθος από διαθέσεις, κλίσεις, δυνατότητες που μου δίνουν μια αξία, έλεγε ο Σάτρε, την οποία ασφαλώς δεν με επιτρέπει να επικαλεστώ η σειρά των πραξιών μου. Αλλά στην πραγματικότητα για τον υπαρξιστή δεν υπάρχει άλλος έρωτας από αυτόν που οικοδομείται και πραγματώνεται. Δεν υπάρχει δυνατότητα δηλαδή έρωτα παρά μόνο αυτή που εκδηλώνεται σε έναν έρωτα. Δεν υπάρχει μεγαλοφία παρά μόνο αυτή που εκφράζεται στα έργα τέχνης. Η μεγαλοφία δηλαδή του Προύστ είναι το σύνολο των έργων του Προύστ. Η μεγαλοφία του Ρακίνα είναι η σειρά των τραγωδιών του και τίποτε άλλο. Γιατί να αποδίδουμε στον Ρακίνα τη δυνατότητα να γράψει μια νέα τραγωδία, αφού ακριβώς δεν την έγραψε? Ο άνθρωπος λοιπόν στρατεύει τον εαυτό του στη ζωή, σχεδιάζει ο ίδιος τη φυσιογνωμία του, την προσωπικότητά του, και πέρα από αυτή την προσωπικότητα δεν υπάρχει τίποτε. Αυτό μπορεί να φανεί σκληρό σε κάποιον που δεν πέτυχε αυτά που ήθελε στη ζωή του, αλλά από την άλλη μεριά προδιαθέτει τους ανθρώπους να καταλάβουν πως μόνο η πραγματικότητα μετράει. Αυτό που γίνεται. Τα όνειρα, οι προσδοκίες, ευσεβείς πόθοι, ελπίδες δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να καθιστούν τελικά τον άνθρωπο ένα χαμένο, απογοητευμένο όνειρο γεμάτο ελπίδες ανεκπλήρωτες και προσμονές. Τον καθορίζουν δηλαδή, έλεγε ο Σάτρε, αρνητικά και όχι θετικά.

Will comfort me, Melody Gardot. Athens Jazz Festival 25. Στη Τεχνόπολη σε λίγο, Irene Reich Quartet, Gianluca Petrella, Cosmic Renaissance. Και το Σάββατο τα ωραία και την Κυριακή 31. Το πάρτι του κόσμου είναι το Σάββατο με Ρόζανα Μαϊλάν και θα βρίσκεται ο κόσμος, εννοείται, σήμερα εκεί στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι, σε αυτό το φεστιβάλ, στη γιορτή της jazz που ολοκληρώνεται με ένα φοβερό Latin party που θα γίνει με τη Ρόζανα Μαϊλάν στην ταράτσα του Γκαζάρτε 30 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο στις 9 το βράδυ.

Afro-Kinetic είναι κοντή μου, Jungle Brothers. Εδώ στον κόσμο 93,6. Προσοχή εκεί έξω στους δρόμους με το μαλακό, έτσι, γιατί είναι μεγάλη έξοδος. Ψυχραιμία και προσοχή. Και εμείς εδώ παρέα με τις μουσικές του κόσμου σας κάνουμε μέχρι τη Βραζιλία. Σε Ζόρζι και Μαρίζα Μοντέ.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το Groove του Κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Γιάννης Δημητριάδης.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Now let me tell you about my best friend. Well, her name is Leanne, and she's married to a dumb-dumb man named Carl. Or she was, that is. Hello?
6: Well, Carl started in with his same old shit all over again. Drunk as a skunk, yelling. And he started coming at me while I was frying his eggs in the kitchen.
5: Oh, Lord.
6: And the only thing I had to say to me was that cast iron skillet, and that white tile ain't so white anymore, and he is face down on the kitchen floor.
5: What?
6: And he ain't moving. And I think he might be dead.
5: Uh-oh.
6: And you're the first person I thought to call.

Willow Avalon και Caitlin Bass. Hypothetically speaking, στο 2026 από το Pink Pocket. Pistol. Γκριντς τραγούδι ο στίχος, έτσι μιλάει, έτσι χαμογελάνε το μικρό σπίτι στο λιβάδι και ουσιαστικά μιλάνε για μια δολοφονία. Γκριντς πολύ. Υπάρχει και το Beatles ένα τέτοιο τραγούδι που δεν άρεσε καθόλου και στο Λένον, καθόλου. Και λέει ότι ο Μακάρτνι ξόδεψε και πάρα πολλά λεφτά, λέει, για αυτή τη βλακεία, λέει, για το Abbey Road. Ο Ρίγκο Στάρ είπε ότι είναι η χειρότερη ηχογράφηση που κάναν ποτέ οι Beatles και πήγε και για εβδομάδες και νομίζω ότι είμαστε και τρελοί. Δηλαδή ήταν μόνος του σε αυτό ο Πολ Μακάρτνι που είχε την έμπνευση ότι συμβολίζει τις στιγμές που κάτι πάει στραβά. Νομίζω είναι όντως το χειρότερο τραγούδι του Beatles αυτό. Και είναι και Grinch πολύ, γιατί μιλάει για έναν φοιτητή ιατρικής που ονομάζεται Edward Maxwell, ο οποίος χρησιμοποιεί ένα ασημένιο σφυρί για να σκοτώσει την κοπέλα του Τζον, μετά και τη δασκάλα του. Και στο τέλος λέει και το δικαστή κατά τη δίκη του. Παρόλα αυτά, ο τίτλος είναι φοβερά εύθυμο, στο μικρό σπίτι στο λιβάδι. Ο στίχος είναι τραγικά κακός. Και νομίζω ότι είναι αδύναμη στιγμή για τους Beatles. Έχει δίκιο. Εδώ έχει δίκιο ο Λένον και ο Ρίγκο Στάρ.

Maxwell Silverhammer, λοιπόν. Ο Λένον μάλιστα έλεγε ότι είναι granny music. Δεν του άρεσε καθόλου. Είμαστε με τον Λένον. Ήταν κακή η στιγμή για τον Paul McCartney. Ιδιαίτερα αυτός ο στίχος. Δηλαδή ολόκληρο thriller να το γράψει και έχει και τον ήχο σε ένα τραγούδι και ταλαιπώρησε και όλους τους Beatles που τους τραβούσε στο στούντιο και δεν ήθελε να το γράψει. Το έγραψαν βέβαια, ήρωες, το έγραψαν. Ενώ άλλες φορές για τραγούδια άλλων μπορεί να μην ήθελε ο McCartney να τα γράψουν. Κάπως έτσι πάνε αυτά καμιά φορά, γι' αυτό τσακώνονται.

Τούντουμπα, Τζάβα και Winston Μακάνοφ εδώ στον κόσμο. Κλαούντια Μάτουλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα. Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου και η Μπρουκόμ με νέο σίγγλ Tears Won't Lie. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Airteco.gr, διαδικτυακά ακούσε πολύ καλή ποιότητα όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Black Magic Woman, Lila Downs και Raoul Midon σε αυτή την εκτέλεση. Τους ακούσαμε παρέα. Μπορείς να κάνεις like και follow στις σελίδες μας στα social media, Κόσμος 93,6 για εσένα. Και φυσικά διαβάζουμε και στο Messenger. Στο Viber, συγγνώμη, Viber. Ναι, κάνεις search, Κόσμος Radio, και στέλνεις μήνυματα. Rolling Stones. Rolling Stones συνεχίζουν βέβαια στο 2026. Foreign Tongues in the Stars.

In the Stars ήταν οι Rolling Stones, Jack Johnson, Hermanos Gutierrez στο Drink the Water και αυτό στο 2026 μέσα από soundtrack.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Κόσμος 93. 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

πατούματα Ντεουαρά και David Walters, Still Love, Κόσμος. Κόσμος 93,6, βραδάκι Παρασκευής έρχεται, τριήμερο Αγίου Πνεύματος με τεράστια έξοδο. Ψυχραιμία και έξω στους δρόμους, γιατί στις διακοπές πιάνει μια τσίτα. Χαλαρά όλα και θα γίνουν, γιατί θα έχει και βροχούλα. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ στα μικρόφωνα της Μουσικής του Κόσμου. Για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα σε ένα road trip μουσικό με τη Βίβια Νικολοπούλου να φροντίζει τον ήχο μας και τα νέα τα καλά. Στο Sunny Festival θα δούμε Soul to Soul, Blast from the Past και θα μιλήσουμε και με Jazzy B στο Λόφο της Άννης, ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της βρετανικής και παγκόσμιας soul σκηνής. Soul to Soul έρχονται λοιπόν και εμείς πάμε λίγο ένα ταξίδι στο χρόνο. Γιατί θα είναι πολύ ωραίο να βρεθούμε εκεί μουσικά. Και Robert Plant έρχεται.

Back to life, λοιπόν, 8 Αυγούστου στο Sunny Festival, μέσα στο πράσινο. Θα απολαύσουμε αυτή τη συναυλία, θα γνωρίσουμε και τον Jazzy B εδώ στο κόσμο, στον κόσμο θα μιλήσουμε μαζί του. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο στο στούντιο, rteco.gr για να ακούς διαδικτυακά, όπου και αν βρίσκεσαι.

0: βρεθήκαμε μουσικά στο 90 πριν με το Soul to Soul, αλλά μία έρευνα δείχνει ότι οι ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως έχουν διπλασιαστεί από το 90 και μετά. Η έρευνα του Ινστιτούτου for Health Metrics and Evaluation του Πανεπιστημίου της Washington σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Queensland δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Lancet και τα στοιχεία δείχνουν και μεγάλη αύξηση στην Ελλάδα. Πολύ μεγάλη αύξηση στην Ελλάδα, λογικό. Η ανάλυση εξέτασε τη συχνότητα εμφάνισης της νόσου, κατάθλιψης, άγχους και κατάθλιψη, έτσι. Πολύ αυξημένα τα περιστατικά στην Ελλάδα. Εξέτασε τη συχνότητα εμφάνισης και την επιβάρυνση αναφύλου σε 25 ηλικιακές ομάδες, 21 γεωγραφικές περιοχές και 204 χώρες από το 90 έως το 23, αποτελώντας τη μέχρι σήμερα πιο ολοκληρωμένη παγκόσμια μελέτη για τις ψυχικές διαταραχές. Τη μεγαλύτερη συνολική επιβάρυνση ψυχικών διαταραχών καταγράφουν οι έφηβοι ηλικίες 15 έως 19 ετών και γυναίκες όλων των ηλικιών. Επίσης, η επιβάρυνση ενδιαφέρει σημαντικά μεταξύ χωρών, με ορισμένα από τα ψηλότερα ποσοστά να εντοπίζονται σε περιοχές υψηλού εισοδήματος, όπως είναι και η Δυτική Ευρώπη, ιδιαίτερα χώρες όπως η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Αυστραλία. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης και σε άλλες περιοχές.
1: Κόσμος.
0: Αφρική και Ασία. Δώδεκα ψυχικές διαταραχές διαπίστωσαν ότι παίζουν γενικότερα από το 90 έως το 23. Η κατάθλιψη νούμερο 1.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο, έτσι, στα νότια προάστια, Σάββατο 30 Μαΐου. Λόγω της διεξαγωγής του ποδηλατικού αγώνα IG Ποσειδόνια Tour 2026. Παλαιοφάλιρο, άλυμο, ελληνικό αργύριο, πολυγλυφάδα, βάρη, βούλα, βουλιαγμένη. Θα υπάρχει εκεί. Ένα θέμα, να το πούμε. Οπότε δείτε το, αν βρίσκεστε εκεί, πώς θα παρκάρετε, πώς θα περάσετε.

0: με την ωραία αισθητική του Fairy Tale, του άλμπουμ Quiet Rebellion και Kelly Bush. Αυτό το κορίτσι, το γλυκό κορίτσι που κάπως με τον αδερφό της έφτιαξαν μια κατάσταση ακριβώς το βίντεο σε αυτό που εκφράζει και ο ήχος, δηλαδή ο ήχος και το βίντεο που φτιάξανε στο Everything I Wanted είναι ένα πράγμα, και έχουν κάνει και αυτά τα ηχητικά εφέ στο στίχο που είναι ακριβώς αυτό που περιγράφει Everything I Wanted, Billie Eilish.
1: I had a dream, I got everything I wanted, not what you think.

Everything I wanted, λοιπόν, Billie Eilish. Κόσμος πάρτι αύριο, έτσι. Ελεύθερη είσοδος 30 Μαΐου. Μην το ξεχνάτε. Αυτή είναι η ημερομηνία που θα συναντηθούμε στην ταράτσα του Γκαζάρτε και σήμερα στην Τεχνόπολη Athens Jazz Festival 25 χρόνια. Κόσμος 25 χρόνια. Εκεί θα είμαστε τώρα και στην Τεχνόπολη. Μείνετε συντονισμένοι με πολύ jazz, με πολύ χορό Latin στο πάρτι μας. Βίβια Νικολοπούλη φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτολη ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Προσοχή εκεί έξω. Καλό ταξίδι σε εσάς που ταξιδεύετε με προσοχή, τριήμερο Αγίου Πνεύματος. Εμείς θα τα πούμε ζωντανά την Τρίτη. Φιλιά, καλό τριήμερο.

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Thank you.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 είναι 6 λεπτά μετά τις 8. Είναι Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, θα έλεγα και στην επιλογή της μουσικής. Ευτυχώς, φίλες και φίλοι, δεν βρισκόμαστε στο στούδιο. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Είναι 29 του μήνα, είναι Παρασκευή. Υπάρχει τριήμερο αυτή τη στιγμή για το Άγιο Πνεύμα. Και όσοι από εσάς δεν φύγετε και δεν πάτε οπουδήποτε αυτό το τριήμερο, νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή να έρθετε εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για το 25ο Jazz Festival, την μεγάλη γιορτή της μουσικής, 25ο Athens Jazz, με τις ξένες μουσικές. Και για δεύτερη μέρα το κόσμος βρίσκεται εδώ ζωντανά στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Λοιπόν, αριστερά μου βρίσκεται ο Παναγιώτης Τουπής στην κονσόλα του ήχου. Η Βίβια Νικολοπούλου βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου στην ΕΡΤ, στο στούντιο του κόσμος στην Αγία Παρασκευή. Σήμερα, φίλες και φίλοι, έχουμε τις ξένες συμμετοχές. Είναι πάρα πολύ δυνατή ημέρα και είναι πολύ ωραίο το πρόγραμμα, το οποίο ξεκινάει σε 9 με 3 σχήματα ακριβώς μέχρι τις 12. Η Link από το Λοξεμβούργο, βάζοντας τη hip hop, τη new jazz και τη street music. Η Ran Raig Quartet, αυτή η σαξοφωνίστρια από την Καταλωνία, με το άλτο και σοπράνο σαξόφωνο, με το hard bop ήχο της και σίγουρα την παρουσίαση του καινούριου της άλμπου με τίτλο Άνιμα. Και τελευταίος, θα έλεγα και καλύτερος γιατί όλα, γιατί όχι, ο Gianluca Petrella, Cosmic Renaissance, στο τρομπόνι, στο λάπτοπ, με την μουσική, και τον έχουμε γνωρίσει βέβαια όλοι, και με το άλμπουμ που είχε ηχογραφεί στη Σίμα στην Ιταλία από την, με τη Ροζαλία Ντι Σόουζα, και φυσικά στα άλμπουμ με τον DJ και παραγωγό τον Νίκολα Κόντε από τον Μπάρι. Και ο ίδιος έχει καταγωγή από τον Μπάρι. Θα περάσουν όλοι εδώ από το κόσμος τώρα από τις 8-8.30 ώρα και μετά μέχρι τις 12. Περιμένουμε και τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη μετά τις 9.30-10 παρά, για να πάμε όλοι μέχρι τις 12 κανονικά και να ακούσουμε αυτήν την εξαιρετική ημέρα Παρασκευή, μία μέρα πριν το μεγάλο μας πάρτι, πριν από το πάρτι του κόσμος που θα γίνει αύριο ακριβώς απέναντι. Και όταν λέμε απέναντι, μιλάμε στη Βουτάδων, στην Ταράτσα, στο Roof Stage του Καζάρτε με τη Ροζάνα Μαϊλάν και με την Ετικαμελή Ορχήστρα της. Εκεί θα είμαστε κι εμείς. Εσείς βάζετε την. Εσείς έρχεστε. Εμείς βάζουμε το κέφι. Η Ροζάνα θα βάλει τις μουσικές, θα παίξει το live, θα αγγίξουμε λίγο τους ρυθμούς της Κούβα και οτιδήποτε άλλο τίνει να γίνει, και DJs από τους παραγωγούς του κόσμου. Οπότε έχουμε ένα πάρτι αύριο, το μεγάλο, το 5ο Jazz Latin Party για τα 25 χρόνια του κόσμου, που σίγουρα θα γίνουν και άλλα events, να είστε σίγουροι γι' αυτό, και 25 χρόνια Athens Jazz σήμερα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν εδώ στην Τεχνόπολη. Σας περιμένουμε, ελάτε, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα σε άλλη μια εξαιρετική βραδιά. Goodbye Henry λοιπόν από την Rai παρέα με τον Al Green από το τελευταίο άλμπουμ της Rai. Καλή ακρόαση, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Ήδη μαζεύεται κόσμος εδώ στην Τεχνόπολη. Νομίζω ότι θα είναι ό,τι πρέπει η σημερινή βραδιά.

Goodbye Henry. Αυτή είναι η Ράι παρέα με τον θρύλο, τον Al Green, και το νέο της άλμπουμ The Music. This music may contain hope. Λέει πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή τη στιγμή η Ράι παρέα με τον θρύλο, τον Al Green. Και βέβαια στο άλμπουμ της το τελευταίο, το οποίο υπογράφει και ένα μουσικό θέμα, το Clip Club Symphony, ο Hans Zimmer νομίζω ότι φτιάχνει ακριβώς αυτό το puzzle που έχει ζωγραφίσει και έχει ετοιμάσει τελευταία της δισκογραφική δουλειά η Ράι. Βάζει μέσα ένα κάρο πράγματα, πάρα πολλές μουσικές, πολλά είδη μουσικής, και σίγουρα είναι ένα από τα ονόματα που ακούγεται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη. Και δεν είναι τυχαίο το ότι η Ράι είναι και supporting acting group. Δεν θα το έλεγα supporting acting group, εγώ θα έλεγα ότι συμμετέχει μαζί στην πολύ μεγάλη περιοδία που κάνει αυτή τη στιγμή ο Bruno Mars. Φανταστείτε φίλες και φίλοι, 32 live του Bruno Mars σε όλο τον κόσμο, Αμερική, Ευρώπη, δεν θυμάμαι αν έχει κάνει και Γιάννια. Μέσα σε 3,5 ώρες ήταν completely sold out. Όλα αυτά λοιπόν για την Ράι, για τον Al Green, για το θρύλο Al Green, για το Hans Zimmer, για το τελευταίο της άλμπουμ, για τις συναυλίες, για όλες αυτές τις εκδηλώσεις και για όλους τους καλλιτέχνες που βγαίνουν αυτή τη στιγμή σε περιοδία σε όλο τον κόσμο. Πολύ περισσότερο βέβαια για τους καλλιτέχνες που μας απασχολούν εμάς εδώ στην χώρα μας. Έχουμε πάρα πολλά live, έχουμε πολλά και καλά live φέτος και ένα πολύ πολύ ζεστό πραγματικά συναυλιακό καλοκαίρι. Πάμε να ακούσουμε την Νίνα Σιμών στο Four Woman από την Desiree, την Desiree, κυρίως κάνει remix, είναι beatmaker από το South Africa, είναι, αλλά μένει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτή λοιπόν είναι η Desiree στο For Women της Nina Simone. Και αυτός είναι ο Marvin Gaye στο I Want You. Στο άλμπουμ που ηχογραφήθηκε το 1976. Σε παραγωγή του Leon Ware. Το άλμπουμ που έκανε και θα παρουσιάσει στην Αθήνα ο Jose James παρέα με την Gina Moses στις 6 Ιουλίου. Ένα διαδραστικό, επιδραστικό άλμπουμ στο χώρο της μουσικής και δεν μιλάω μόνο στο χώρο της soul, το I Want You. Επηρέασε μουσικούς από τον D'Angelo και την Angie Stone μέχρι γενιές και γενιές μουσικών και είναι το άλμπουμ που θα παρουσιάσει στην Αθήνα ο Jose James παρέα με την Gina Moses στις 6 Ιουλίου τη Δευτέρα στο Λυκαβητό. Το περιμένουμε γιατί θα είναι μέσα στο κύλο του θεάτρου, θα είναι ένα εντελώς διαδραστικό live, ένα live το οποίο δεν το βλέπουμε συχνά. Και σίγουρα θα είναι μία από τις πολύ πολύ ωραίες και δυνατές βραδιές του φετινού καλοκαιριού.

Αυτός λοιπόν είναι ο Marvin Gaye. Marvin Gaye και Αγόντιου. Περιμένουμε την παρουσίαση του άλμπουμ και σίγουρα θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια εκείνη την ημέρα, διότι το I Want You είναι ένα διπλό άλμπουμ, το οποίο το ένα από τα δύο είναι κυρίως instrumental. Οπότε φαντάζομαι ότι θα ακούσουμε τα τραγούδια που έχουμε όλοι αγαπήσει από το I Want You, παρέα με την Τζάινα Μόζες και τον Χωσέ Τζέιμς, που τα έχει κάνει παραγωγή. Από εκεί και πέρα, φαντάζομαι στο δεύτερο μέρος θα ακούσουμε και τραγούδια είτε του Χωσέ Τζέιμς είτε της Τζάινα Μόζες, ή αν κάνουν τη μεγάλη έκπληξη και ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες πιανού άλλου του μεγάλου Marvin Gaye. Εμείς μέχρι τις 8.30 που θα πάμε μέχρι τα σήματα, πάμε με τον Πόντσο Σάντσες και με το Ray Charles.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς, στον κόσμο 93,6. Είναι ακριβώς 8:30 και θεωρώ ότι θα πρέπει να πάμε μια μικρή βόλτα μέχρι τα στούντιο στην Αγία Παρασκευή, να ακούσουμε σήματα ή οτιδήποτε άλλο, να συνδεθούμε με την Βιβιά Νικολοπούλου και επιστρέφουμε αμέσως. Κόσμος 93,6.

Αυτό είναι το Καλταλούπα Island. Αυτό είναι ο Μάριο Μπιόντι. Μάριο Μπιόντι στην μεγάλη φυσικά επιτυχία που έκανε ο ποιος άλλος, ο Herbie Hancock. Εδώ είμαστε κι εμείς λοιπόν στον κόσμο στους 93,6. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, πάμε να ακούσουμε τους Cosmic Movement και το

Το Full in Ambitions, γιατί έχουμε εδώ μαζί μας ένα από τα μέλη των Link από το Λουξεμβούργο, αυτό το κουιντέτο που σε λιγότερο από 20 λεπτά θα βρεθούν επάνω στην σκηνή για να ανοίξει η σημερινή βραδιά στο 25ο Τεχνόπολης, 25ο Athens Jazz.

Λοιπόν, αυτό ήταν ο Ματέους Βόντα. Βόντα, Βόντα, όπως μας το λέει και ο ίδιος. Τον ακούσαμε λοιπόν να μας μιλάει για την πάντα των Link που μας έρχεται από το Λουξεμβούργο. Είναι ο άνθρωπος που έχει φτιάξει θεωρητικά αυτή την πάντα μαζί με τον φίλο του, επιστήθηκε φίλο του, τον drummer, τον John Volder, όπου άκουγαν όσο ήταν πιο νέοι και πιο πιτσιρικάδες, άκουγαν punk, άκουγαν rock, άκουγαν άλλα μουσικά στοιχεία. Βέβαια, ο ίδιος ήταν τέλειος, όπως μας είπε, χαρακτηριστικά το πανεπιστήμιο, το κονσερβατόριο στο Άμστερνταμ. Εκεί λοιπόν έφτιαξε, έπιασε τον μπάσο και δημιούργησε αυτή την πάντα το 2023 που έχει έδρα το Λουξεμβούργο. Αυτή τη στιγμή βάζει πάρα πολλά στοιχεία μέσα. Βάζει τα στοιχεία και τα μπλέντα από τον Ρόμπερτ Κλάσπερ, τη μουσική από τον Τζικ Ωρία, τον Στάνλι Κλάρκ και πολύ περισσότερο όλο αυτό το υβρίδιο το δημιουργεί με αρκετά καινούργια και νέα στοιχεία, όπου ετοιμάζει το υλικό για να μας το παρουσιάσει σήμερα το βράδυ εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για πρώτη φορά στην Αθήνα. Αύριο τον ακούσαμε ότι θα βρεθεί στο Πρέβεζα Jazz Festival, διότι δεν είναι ο μόνος καλλιτέχνης, υπάρχουν και άλλοι καλλιτέχνες που κάνουν participation και στην Αθήνα και στο Athens Jazz αλλά και στο Πρέβεζα Jazz Festival και πολύ περισσότερο βέβαια με μια μουσική σκηνή που αυτή τη στιγμή θεωρείται ανερχόμενη. Ανεξάρτητα αν το Λουξεμβούργο είναι μια μικρή χώρα και έχει μια περιορισμένη δύναμη και δυναμική στο θέμα της μουσικής, από την άλλη όμως έχει βγάλει εξαιρετικούς μουσικούς που είτε υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα τους, είτε ανεβαίνουν προς το Βέλγιο, προς την Γερμανία, προς την Ολλανδία, αλλά γενικά σε αυτό το ευρωπαϊκό, στην ευρωπαϊκή γειτονιά. Δεν μοιάζει σε κάτι αυτό που θα ακούσουμε με την ευρωπαϊκή Jazz CCM ή τη SACT, αυτό σας το λέω. Παρ' όλα αυτά όμως τα στοιχεία είναι εξαιρετικά και για πρώτη φορά θα απολαύσουμε σήμερα τους Link επάνω στην σκηνή από το Λουξεμβούργο σε λιγότερο από 14 λεπτά.

Αυτός είναι ο DIY και το Electric Spanish, ένα από τα κομμάτια που μπορείτε να ακούσετε και στην σημερινή, στη λίστα μέσα από το Spotify για το μήνα Μάιο. Τελειώνει ο Μάιος, αλλά η λίστα όμως υπάρχει. 20 καλύτερες επιλογές από τον κόσμο αυτή τη στιγμή στο Spotify, στην λίστα του Μαΐου, με 20 τραγούδια επιλογές, προτάσεις. Και εμείς πάμε μια βόλτα στο παρελθόν, πάμε να ακούσουμε τον Ατζαρό, παρέα με τον George Benson, φυσικά στο Breezy.

0: αυτό λοιπόν είναι το Breezing. Αυτός είναι ο George Benson εδώ παρέα με τον Al Jarreau. Ίσως το μεγαλύτερο άλμπουμ που έκανε το μεγάλο μπαμ με τη smooth jazz και σε παραγωγή του Tommy Lee Puma εκεί το 1976. Φίλες και φίλοι, είναι το 76, είναι 50 χρόνια όταν κυκλοφόρησε το Breezing. Εδώ είμαστε κι εμείς λοιπόν στον κόσμο, στους 93,6. Έχουμε μικρούς και μεγάλους ακροατές. Ξέρετε, η δικιά μου αδυναμία είναι κυρίως οι μικροί ακροατές όταν έρχονται εδώ και κοιτάνε διάφορα πράγματα για σας, διάφορα πράγματα ωραία εδώ στον κόσμο και βέβαια όλοι μαζί στο πάρτι αύριο το βράδυ. Το πάρτι παρέα με την Ροζάνα Μαϊλάλ, με την 11 μελή ορχήστρα της. Εκεί λοιπόν από τις 9 η ώρα ανοίγουν οι πόρτες. Δωρεάν είσοδος, ελάτε, εσείς βάζετε την αφεντιά σας, μάλλον βάζετε την προσωπικότητά σας. Την αφεντιά μας θα τη βάλουμε εμείς. Η Ροζάνα Μαϊλάλ και φυσικά η πάντα της θα βάλει τις μουσικές. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα με κουβανέζικο και Latin feeling. Μετά η παραγωγή του κόσμου θα παίξουν μουσική. Θα κάτσουμε μέχρι αργά. Νομίζω ότι ανοίγει πάρα πολύ όμορφα το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι, το δικό μας συναυλιακό καλοκαίρι, γιατί το συναυλιακό καλοκαίρι στην Αθήνα έχει ανοίξει τουλάχιστον 3 εβδομάδες. Λοιπόν, αυτή είναι η Carol C και ο Kitkin. Σε λιγότερο από 5 λεπτά ο Μιχάλης Καμάκας, αν και τον βλέπω επάνω στη σκηνή σιγά σιγά το Μιχάλη, για να καλησπέρισει, για να τον ακούσουμε, για να τον ακούσουμε.
1: Αθεντζάς, για να τον ακούσουμε. Πέμπτου και Πεντιακού.
0: Αθεντζάς.
1: Εδώ και 25 χρόνια το φεστιβάλ φέρνει στην Αθήνα καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο και συνεχίζει να εξερευνά κάθε πλευρά της σύγχρονης jazz. Απόψε, η σκηνή γεμίζει με hip-hop grooves, σύγχρονη jazz, ηλεκτρονικά στοιχεία και κοσμικές μουσικές διαδρομές που ξεπερνούν τα όρια των genres. Είμαι ο Μιχάλης Καμάκας και σας καλωσορίζω στο πιο δυνατό φεστιβάλ που έχει πραγματοποιηθεί εδώ στην Τεχνόπολη τα τελευταία 25 χρόνια. Welcome to day 5 of the 25th Athens Jazz.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Μιχάλη Καμάκα πάνω σκηνή να καλησπερίζει τον κόσμο, να καλησπερίζει τους πάντες εδώ στο 25ο Athens Jazz Festival, το πιο δυνατό όπως είπαμε τα τελευταία 25 χρόνια, και σε λιγότερο από 5 λεπτά θα ακούσουμε ζωντανά τους Link, την πάντα που είχαμε τη χαρά, τουλάχιστον το ιδρυτικό μέλος να προλάβει να έρθει έστω και 5 λεπτά να μας πει δύο κουβέντες, και για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Ματέους Βότζα.

Κάρολ Σι και Γκίτκιν, αυτό είναι το όρο. Και με τον Λένι Κράβιτς θα πάμε μέχρι τις 9. Πάμε να ακούσουμε λίγα διαφημιστικά και επιστρέφουμε κατευθείαν για να συνδεθούμε στη σκηνή για το πρώτο live της φετινής, της σημερινής βραδιάς.

ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο, στους 93,6. Αυτή είναι η Καλέξικο και τον Ballad of Cable Hawk. Είναι 2 λεπτά μετά τις 9. Είναι μια υπέροχη βραδιά, φίλες και φίλοι. Ούτε βροχές, ούτε τίποτα. Ό,τι πρέπει για να έρθετε εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων να ακούσετε live. Να ακούσετε την Παρασκευή σήμερα το 25ο Athens Jazz. Το οποίο είναι groove, είναι πολυφωνικό. Μπορείς να ακούσεις τα πάντα. Μπορείς να ακούσεις όλα τα είδη της μουσικής, όπως και σήμερα σε μια πάρα πολύ δυνατή βραδιά από το εξωτερικό και την σκηνή. Αυτή τη στιγμή ανοίγουν και το σημερινό live. Ένα από τα τρία group ανοίγουν από το Λουξεμβούργο, η Link. Τους ακούσαμε νωρίτερα. Πάμε να συνδεθούμε πάνω στη σκηνή, αφού καλησπερίσουμε πρώτα τον Παναγιώτη Στουμπή που βρίσκεται στον ήχο, την Βίβια Νικολοπούλου, ξέρω, και τον Μπαμπιδούκαρο, προφανώς, που βρίσκεται πάνω στην κονσόλα του ήχου στην έρθει στην Αγία Παρασκευή. Με πολύ groove, με πολύ άφρο και με διάφορα στοιχεία που μας είπαν οι Link. Πάμε να συνδεθούμε με τη σκηνή να τους ακούσουμε λίγο.

0: Αυτή λοιπόν είναι η Link, ωραία μπάντα, στρωμένη μπάντα και ακούμε ιδιαίτερα διάφορα. Μα, τους ακούσουμε, μας καλησπέριζουνε.
1: Thank you so much for having us. We got Jérôme Klein on the keys, everybody. Give it up. Pierre Coquemin on the saxophone. On the guitar we got Jill Gretten. John Walter on the drums. My name is Matthäus Voida and we are Link from Luxembourg. And we're very excited to be here and we're going to play you some fusion jazz tonight. Enjoy.
0: Jazz Fusion λοιπόν φαίνεται. Αυτό φαίνεται στον ήχο του επάνω, ο Τσάκο Παστόριος, ο Στάνλι Κλάρκ, ο Τσίκο Ρία και φυσικά όλες αυτές οι μορφές που δημιούργησαν αυτόν τον ήχο, βάζοντας φυσικά τη jazz, τη rock, το funk και μερικές φορές την ψυχεδέλεια πίσω από το bebop.

εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο. Στους 93,6 έχει μαζευτεί, φίλες και φίλοι, πάρα πολλοί κόσμος για άλλο ένα βράδυ. Το 25ο Jazz Festival. Αυτό το επαιτειακό Athens Jazz που έρχεται να τιμήσει όσα προηγήθηκαν, να γιορτάσει όσα συμβαίνουν τώρα και να ανοίξει το δρόμο για όσα έρχονται. Στην 25η στροφή της ιστορίας, έπειτα από πολλά χρόνια δημιουργίας, σήμερα αποτείουμε και σε αυτό το φεστιβάλ φόρο τιμή στο μεγάλο φίλο και άνθρωπο που έμαθε την jazz λίγο παραπάνω στην Ελλάδα, τον Γιώργο Χαρονίτη. Και ξεκινήσαμε έτσι λοιπόν τη Δευτέρα με τον Σταύρο Λάντσια και συνεχίζουμε για να προχωρήσουμε αυτές τις μέρες με εξαιρετικά σχήματα, εξαιρετικές δημιουργίες και εξαιρετικές μουσικές. Έχουμε τον κόσμο, έχουμε τους ακροατές, έχουμε πάρα πολύ κόσμο για άλλο ένα βράδυ εδώ στην Τεχνόπολη του

0: Αθηναίων, στο 25ο Athens Jazz. Έχουμε δίπλα μας όμως και μια φίλη, πρώτα απ' όλα φίλη και βέβαια συνάδελφο καλή, την οποία δεν την ακούτε στο μικρόφωνο, σπάνια, αραιά και πού, αλλά την ξέρετε όλοι. Η Βασιλική Κακάβα είναι ο άνθρωπος ακριβώς δίπλα μας τόσα χρόνια εδώ στον κόσμο που μας υποστηρίζει και πραγματικά έχει βάλει σε τάξη πολλές φορές πάρα πολλά πράγματα. Η Βασιλική λοιπόν είναι δίπλα μας, είναι το μέλος του κόσμου, γιατί ξέρετε, το ραδιόφωνο έχει και αφανείς ήρωες πάντα. Δεν είναι μόνο η παραγωγή που βγαίνουν στον αέρα, έχουμε τεχνικούς, ηχολήπτες και βέβαια τη Βασιλική. Βασιλική, καταρχήν, μπράβο για άλλη μια φορά. Γιατί αν δεν ήσουν εσύ εδώ σήμερα στην Τεχνόπολη, όπως και ο Παναγιώτης, όπως και τα παιδιά στο στούντιο στην ΕΡΤ, εγώ πάντα το λέω αυτό. Τόσα χρόνια, 30 χρόνια που κάνω εκπομπές και ραδιόφωνο παντού, πάντα εκθιάζω όλους τους ανθρώπους που βοηθούν για να βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα όπως το ακούμε στον αέρα.
1: Καταρχήν καλησπέρα, κατά δεύτερον ευτυχώς που είναι βράδυ και σκοτάδι, αλλιώς θα φαινόταν ότι έχω κατακοκκινήσει από όλα αυτά τα λόγια.
0: Γιατί έχεις κατακοκκινήσει, την αλήθεια λέω, δεν είναι, το ξέρεις εξάλλου κάθε φορά.
1: Ναι, εντάξει, οκ, okay. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να σε αναγνωρίζουν οι συνεργάτες σου και είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η δουλειά που κάνουμε στο κόσμο, είναι κάτι που αγαπάμε όλοι, είναι κάτι που δίνουμε την ψυχή μας. Για όλους εσάς που ακούτε, για όλους εμάς που περνάμε καλά δουλεύοντας, είμαστε τόσο τυχεροί και ετοιμάζουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα για όλους. Αρχίζουμε από αύριο με το πάρτι.
0: Λοιπόν, πες μας μερικά πράγματα, γιατί η καθήλυνα αρμόδια, ξέρετε, για το κομμάτι του πάρτι, δεν είμαι, ο καθήλυνα αρμόδιος δεν είμαι εγώ. Εγώ θα βρεθώ αύριο στο πάρτι. Το θέμα είναι ότι η Βασιλική ξέρει πράγματα παραπάνω από μένα για το αυριανό πάρτι. Περιμένουμε όσο κόσμο βλέπουμε εδώ, τον περιμένουμε και δίπλα.
1: Ναι, τον περιμένουμε
0: έτσι,
1: και δίπλα.
0: Περιμένουμε
1: ναι.
0: και δίπλα.
1: Όντως, όντως. Φορέστε άνετα παπούτσια, γιατί αύριο θα χορέψουμε. Θα χορέψουμε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Γιατί θα είναι Latin, θα είναι ξεσηκωτικό, θα είναι jazz.
0: Εντάξει, η Ροζάνα πάντα έχει αυτό το μπρίο, ανεβαίνει επάνω, ξεσηκώνει τους πάντες πάνω στη σκηνή.
1: Ναι, όντως, όντως. Και έχουμε και πάρα πολύ διάθεση, έχουμε πάρα πολύ διάθεση όλοι. Έχουμε δώσει ραντεβού από νωρίς για να σας τα ετοιμάσουμε όλα. Και σας περιμένουμε μετά τις 9 να τα πούμε από κοντά και
0: που
1: να χορέψουμε.
0: Θα ανοίξουν οι πόρτες. Πώς σου φαίνεται η σημερινή βραδιά, γιατί είμαστε εδώ στάνταρ όλες αυτές τις μέρες.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει υπέροχο καιρό, γιατί δεν ζεσταίνεσαι. Είναι
0: δεν μας τα χάλασε τελικά. Όχι, δεν έβρεξε, δεν τα χάλασε ο καιρός.
1: Ευτυχώς.
0: Δεν τα χάλασε.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία η μουσική, είναι φοβερή η ατμόσφαιρα. Έχει πάρα πολύ κόσμο, πολύ περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες χρονιές. Και αν έχει και τόσο κόσμο τελικά όσο είχε και τη Δευτέρα που ήμασταν πάλι εδώ, θα είναι μαγικά.
0: Έτσι θα πάει και το βράδυ όσο περνάει η ώρα και η Irene Rage, το κουαρτέτο της με την Irene στο σαξόφωνο, τον Xavi Torres, τον Bo Salas στο κοντραμπάσο και τον Andreu Pitach και στην drums, και αργότερα βέβαια με το πολύ πολύ σημαντικό σχήμα που μας έρχεται από την Ιταλία με τον Gianluca Petrella, πολύ μεγάλος μουσικός και πολύ μεγάλος τρομποτίστας, ένας από τους μεγαλύτερους τρομπονίστες αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Καταλαβαίνεις ότι σίγουρα τη βραδιά να την περάσουμε πάρα πολύ ωραία και πολύ καλύτερα. Βλέπω και τη Μαρία Μαρκούλη εδώ. Είπαμε, όλοι θα μαζευτούμε σήμερα εδώ στο σημερινό πάρτι και θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Βασιλική, εγώ δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω. Στο έχω πει πάρα πολλές φορές, έτσι. Το λέω και τώρα δημοσίως, γιατί επιτέλους είναι ευκαιρία να λέμε μερικές φορές και πράγματα στον αέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ, σας φιλώ όλους και θα τα πούμε από
0: σε
1: κοντά.
0: Σε λίγο θα βγάλουμε και τη Μαρία Μαρκούλη, όπου μόλις ήρθε, έτσι για να μας πει και η Μαρία μια καλησπέρα. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία να της, δώσεις τα ακουστικά, να μας πει και η Μαρία μια καλησπέρα σήμερα εδώ στην Τεχνόπολη. Μαράκι μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πέτρο μου, καλησπέρα στην παρέα όλοι εδώ. Ωραία και σήμερα.
0: Πάρα πολύ. Πολύ ωραία και με πάρα πολύ καλή διάθεση, έτσι, και Παρασκευή και τρίμερο. Παρόλα αυτά, το Αγίου Πνεύματος έχει φύγει πάρα πολλοί κόσμος. Και όμως η Τεχνόπολη και σήμερα είναι γεμάτη.
2: Δηλαδή. Ναι, όλες τις μέρες εδώ μεταξύ. Τι γίνεται, έχει κατέβει ο κόσμος έτσι με ενθουσιασμό.
0: Καταρχήν είναι ένα πολύ σημαντικό, αν θέλεις, ημερομηνιακά γεγονός το ότι αυτό το επαιτειακό Athens Jazz έρχεται να τιμήσει αφενός μεν τον Γιώργο Χαρονίτη. Από την άλλη, είναι πάρα πολύ δυνατό το φετινό setup με όλα τα συγκροτήματα και όλες τις ημέρες. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρει κάποιος ένα σχήμα και να πει τι ακούω. Στο εξωτερικό το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Έχεις ταξιδέψει, έχεις δει εκατοντάδες συναυλίες στο εξωτερικό. αυτές οι συναυλίες και τέτοια ονόματα που δεν είναι μικρά, στο εξωτερικό πληρώνονται. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε τζάμπα.
2: Είπες πολύ μεγάλες αλήθειες και πολλές αλήθειες μαζί. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για όλο τον κόσμο, έτσι, να γνωρίσουν ονόματα και να δουν ονόματα που έχουν μπροστά τους μεγάλη εξέλιξη, αλλά και ήδη φτασμένα ονόματα, όπως ήταν ο Alabaster de Plume. Προχθές σήμερα έχουμε Gianluca Pedrella. Δηλαδή, τι να πω, είναι πολύ
0: Gianluca Pedrella, έχει η Rebecca Tongfist την Κυριακή, έχει τους Electro Juicy μεθαύριο. Δηλαδή είναι ονόματα τα οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία.
2: Έτσι, έτσι ακριβώς, Πέτρο μου, όπως για μέσα στα χρόνια και τα συζητάμε και τα κουβεντιάζουμε, θυμόμαστε στιγμές και θυμόμαστε φάσεις εδώ που έχουμε περάσει και έχουμε ακούσει πολύ ωραία πράγματα. Και προσθέτουμε καινούργια, ας πούμε, τώρα με τις εμπειρίες μας τις φετινές. Πραγματικά πολύ ωραίο. Και χαίρομαι που σταθώ να είσαι εδώ.
0: Βέβαια. Τη Μαρία, βέβαια, ξέρετε, έτσι την ακούτε κανονικά με όλες τις νέες κυκλοφορίες. Με πολλούς ακροατές και σήμερα εδώ. Θα είσαι αύριο στο πάρτι, έτσι.
2: Βεβαίως θα είμαι στο πάρτι. Αύριο 8-10 η εκπομπή. Μόλις τελειώσει η εκπομπή, κατευθείαν.
0: Τελειώνει η εκπομπή και κατεβαίνεις.
2: Κατευθείαν παρτάρουμε.
0: Αυτά είναι.
2: Κόσμος,
0: αυτά είναι. Με Ροζάνα Μαϊλάν και με όλους λοιπόν. Λοιπόν, 8 με 10 ακούτε τη Μαρία ζωντανά από τον κόσμο και μετά τις 10.30-11 στον Καζάρτε και η Μαρία Μαργουλή στο πάρτι. Για τα 25 χρόνια, έτσι, γιατί φέτος 25 χρόνια κόσμος σημαίνει ότι αν μη τι άλλο θα γίνουν πολλά πράγματα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, έτσι.
2: Ακριβώς,
0: αυτό
2: ακριβώς.
0: Εγώ θεωρώ και λέω ότι είναι μόνο η αρχή, το 5ο Jazz Latin Groove Party που θα κάνουμε στο Καζάρτε.
2: Έτσι ακριβώς. Χαίρομαι πάρα πολύ από όλη τη φάση που γίνεται. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ. Πάρα πολύ. Θα απολαύσουμε βραδιά απόψε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

0: Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6 32 λεπτά μετά τις 9. Είστε πάντα συντονισμένοι ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για το 25ο Athens Jazz. Βρισκόμαστε όλοι εδώ με τους Link αυτή τη στιγμή επάνω στη σκηνή, με τους παραγωγούς του Κόσμος. Βλέπω και την Ρουμπίνη Σταγκουράκη που έχει έρθει και τον Γιάννη Δημητριάδη. Θα βγουν όλοι να πούνε μια καλησπέρα. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο. Δεν υπάρχει επιλογή της μουσικής σήμερα. Νομίζω ότι το live που ακούμε και το live που μοιραζόμαστε, όσοι δεν βρίσκεστε εδώ αυτή τη στιγμή, γιατί πέφτει και το τρίμερο, αλλά όσοι βρίσκεστε όμως, να είστε σίγουροι ότι περνάτε υπέροχα. Παναγιώτης Τουπής βρίσκεται στον ήχο εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Από το στούντιο της Αγίας Παρασκευής καλησπέριζουμε τον Παπί Δούκαρο που βρίσκεται στον ήχο. Και πριν από πάρα πολλά χρόνια είχαν πει ότι όταν πέθανε ο Τζον Κολτρέιν το 67, έγραψαν κάποια περιοδικά και μάλιστα τότε το Downbeat Magazine ότι η jazz όπως την ξέρατε εκείνη την εποχή πέθανε. Η jazz άλλαξε και η jazz μπήκε μέσα στα μονοπάτια της alternative, της jazz rock. Αυτό το μουσικό ιδίωμα το οποίο χτίστηκε αφενός μένα από τον Frank Zappa εκεί στο 1966-67-68, από τον Like O'Reilly, αυτόν τον πολύ σπουδαίο και μεγάλο κιθαρίστα, και βέβαια όλους αυτούς τους μουσικούς που συνέμπλεξαν και έφτιαξαν την Jazz Fusion, το λεγόμενο Jazz Rock, είτε από τον Τζάκο Παστόριους, είτε από τον Stanley Clark, είτε από τον Τσικορία. Πάνω σε αυτά τα μέτρα και σε αυτά τα σταθμά πάρα πολλές μπάντες περπατούν και ακολουθούν αυτά τα μουσικά αποτυπώματα. Και μία από αυτές είναι και η Link που μόλις ακούμε και βρίσκονται αυτή τη στιγμή επάνω στη σκηνή για να ανοίξουν την Παρασκευή, την ημέρα από την πολύ δυνατή βραδιά του Jazz Festival και μία ξένη βραδιά, η δεύτερη μέρα που βρίσκεται το κόσμος εδώ ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
1: One of these songs from the EP, it's called Circus, and it's gonna take you a bit on an adventure. So hold on.
0: Πάμε να ακούσουμε κάτι από το καινούριο τους άλμπουμ ή από το άλμπουμ που ονομάζεται Adventure, αλλά είναι το τελευταίο τους.

0: Αυτή λοιπόν είναι η Link, βάζοντας μέσα τον αυτοσχεδιασμό και βάζοντας αυτό το αυτοσχεδιαστικό πνεύμα της σύγχρονης jazz με ένα cross-genre στοίχημα, όπως είπε ο ίδιος ο Μάρκους Βόντα, και πολύ περισσότερο βάζοντας αυτόν τον ήχο, όπως μας είπε χαρακτηριστικά και το κρατάω, έχοντας την αγάπη από τη δεκαετία του 90 και δει τα video games. Γι' αυτό είναι ένα, και αυτός είναι ένας από τους λόγους που θέλει πολύ κάποια στιγμή να ταξιδεύσει και να πάει μέχρι την Ιαπωνία. Αφενός με λόγω των video games, αφετέρου γιατί αυτή τη στιγμή η Ιαπωνέζικη jazz και δει η fusion jazz στην από Ανατολή κάνει πολύ μεγάλο μπαμ σε όλο τον κόσμο.
1: On the keys.
0: Αυτή λοιπόν είναι η μπάντα. Αυτό είναι το συγκρότημα.
1: Gilles Creighton on the guitar. And John Walter on the drums. My name is Mateusz Pojda. Thank you very much.
0: Αυτός λοιπόν είναι ο νέος ήχος που μας έρχεται από το Λουξεμβούργο. Και μας ευχαριστούν για πρώτη φορά στην σκηνή και για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι μέχρι να μπούμε σιγά σιγά στην διαδικασία να μαζευτούν και να ετοιμαστεί και η σκηνή για να υποδεχτεί την Irene Rage και το κουαρτέτο της από την Καταλωνία, μια τραγουδίστρια με ιδιαίτερη δυναμική, παίζοντας contemporary European jazz και βέβαια βάζοντας πάρα πολλά στοιχεία. Αφενός μεν από τη Βαρκελόνη, από το Hardbop, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε και αυτό το κουαρτέτο λίγο μετά τις 10, μέχρι να αλλάξουν στη σκηνή, να κατέβουν αυτή τη στιγμή η Link και να ανέβει επάνω στη σκηνή η Irene Rage. Δεν νομίζω να την προλάβουμε μέσα στο τέταρτο, λογικά θα τη βγάλουμε μετά τις 11 να μας πει τις εντυπώσεις της από την σκηνή εδώ στο Athens Jazz και την Τεχνόπολη.

0: Λοιπόν, let's take our time. Και εμείς ψάχνουμε να βρούμε την ευκαιρία και τον ήχο για να υποδεχτούμε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη.
1: Λοιπόν, μίλαγα στο τηλέφωνο με μία φίλη το απόγευμα. Μας άκουγε τη Δευτέρα και έλεγε ότι υπάρχει το back noise Παναγιώτης του Πής εδώ στον ήχο. Το κουβεντιάζαμε για τη Δευτέρα. Τους αρέσει. Τους αρέσει, ναι, βέβαια. Ναι, σίγουρα.
0: Γιατί,
1: μπορεί να φαίνεται.
0: Γιατί να μην τους αρέσει. Αυτό έλειπε να μην τους αρέσει.
1: Γιατί δείχνουμε ότι είμαστε πραγματικά live από την Τεχνόπολη του Δημαθηναίων. Για το Athens Jazz Festival, 25 χρόνια, δεύτερο ραντεβού φέτος.
0: Live alive. Και δύο μέρες, έτσι. Και στο ξένο και στο ελληνικό.
1: Εντάξει,
0: παραδοσιακό πρόγραμμα.
1: Εγώ θέλω να πω ότι Δευτέρα έχει περισσότερο κόσμο.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις.
1: Ήταν η ελληνική συμμετοχή.
0: Ναι, μην ξεχνάς ότι έχει και τριήμερο, έτσι.
1: Έχει
0: το Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, αλλά κάτσε να δεις όλο αυτό το κόσμο αύριο να έρθει στο

0: πάρτι ακριβώς δίπλα στην, στο Καζάρτε. Κάτσε να δεις μετά που θα λέμε πού θα τους βάλουμε όλους αυτούς. Να έρθουν και να μην χωρέσουν. Λοιπόν, να έρθουν και να χορέψουν όλοι.
1: Πες μου τι ακούσαμε την πρώτη
0: ώρα. Ακούσαμε την πρώτη ώρα τους Link. Βγάλαμε τον.
1: Από τον Λουξεμβούργο.
0: Βγάλαμε τον Ματέους Βότζα από τον μπασίστα και τον άνθρωπο που έχει φτιάξει αυτό το σχήμα από το Λουξεμβούργο. Και βέβαια έχουμε αυτή τη στιγμή που περιμένουμε την Irene Rage και το κουαρτέτο της. Άλτο σαξόφωνο, σοπράνο από την Ισπανία, ένα από τα πιο δυνατά αυτή τη στιγμή σχήματα που μας έρχονται από τη Βαρκελόνη. Και βέβαια περιμένουμε τον Τζανλούκα Πετρέλα, έτσι, όπου θα εμφανιστεί στις 11 η ώρα, είναι τεράστιο όνομα.
1: Δεν θα φύγεις, θα κάτσεις.
0: Πού θα πάω.
1: Α.
0: Εκτός αν θέλεις να φύγω, άμα θέλεις να φύγω, εγώ
1: φύγεις,
0: πάω
1: από δίπλα. Μαζί, δηλαδή.
0: Περνάω βόλτα και.
1: Το σχολιασμό.
0: Και χρόνια πολλά και να είστε καλά. Έχετε τη ρουμπίνη στα γκουράκια καταρχήν στα χέρια σας, οπότε και στα μικρόφωνα, οπότε γιατί.
1: Λοιπόν, το Iron Rate Quartet, εδώ έχουμε. Χαβί Τόρες στο πιάνο.
0: Χαβί Τόρες, πώς άλλα στο κόντρα και Αντρέο Πιτάρς, Πιτάρς στην τραμς. Εγώ θα κάνω μια απόπειρα όταν...
1: Θα παρουσιάσουν το τελευταίο τους άλμπουμ καινούριο, ναι, με το Άνοιμα.
0: Το Άνοιμα είναι το άλμπουμ το οποίο το παρουσιάζουν και έρχονται εδώ στην Ελλάδα για να κάνουν και ένα mini tour, γιατί θα εμφανιστούν και στην Αθηνά σήμερα στο Jazz Festival, θα εμφανιστούν και στο Πρέβεζα Jazz Festival. Το κάνουν αρκετά σχήματα αυτές τις ημέρες και καλά κάνουν, γιατί και το Πρέβεζα Jazz Festival είναι ένα βραβευμένο αυτή τη στιγμή, μεγάλο φεστιβάλ που ακούγεται ούτως ή άλλως, και αρκετοί καλλιτέχνες το συνδυάζουν και μπορούν να εμφανιστούν και στο Πρέβεζα Jazz Festival, και βλέπω ότι 31η του μήνα θα βρεθούν και στο Jazz Festival στο Κώστα Ναβαρίνο. Όλα αυτά για την Irene Reyes Quartet από την Ισπανία και για τον Τζανλούκα Πετρέλα βέβαια, ούτε λόγος, Ροζαλία Ντεσόουζα, Ενρίκο Ράβα, φυσικά Νικόλα Κόντε, έτσι είναι και οι δύο τους από τον Μπάρι. Έχουμε να πούμε πολλά. Θα πάω εγώ μετά από πίσω να τους βρω. Και όποιον μαζέψω θα έρθει εδώ και θα έρθουμε εδώ πέρα και θα
1: κάνουμε μια ωραία συνέντευξη, μια συνέντευξη.
0: Μα έτσι κι αλλιώς πάντα κάνουμε μίνι και ωραίες συνέντευξεις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο David Byrne, Ναταλία Λαφουκάρδε και Mexican Institute of Sound και Bad News με τον Leon Bridges, έτσι για να μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι το ρολόι, μέχρι τις 10. Παναγιώτης του πει στον ήχο, εντάξει, αφού με θέλεις θα κάτσω κι εγώ λίγο παρέα μαζί σου.
1: Θέλω πολύ να κάτσεις.
0: Δεν θα φύγω, δεν φεύγει κανείς. Απέναντι μου βρίσκεται η Βασιλική, κάπου εδώ βλέπω και τον Γιάννη Δημητρία. Κάπου εδώ νομίζω ότι είδα και τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο. Νομίζω, δεν ξέρω, έχει πάρα πολύ κόσμο. Είπα νομίζω. Αλλά το σίγουρο είναι ότι όλοι εσείς σήμερα δίνετε το παρόν για άλλη μια μέρα στο 25ο Athens Jazz Festival. Δεν ξεχνάμε τον Παπιδούκαρο που παραμένει στον ήχο μέχρι τις 12.
1: Και δεν ξεχνάμε ότι αύριο έχουμε και το πάρτι.
0: Και φυσικά έχουμε πάρτι, πάρτι με την Ροζάνα Μαϊλάν και 11 άτομα ορχήστρα για να χορέψουμε Latin και όχι μόνο.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Gazarte με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full

0: διάθεση φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στον Καζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, βράδυ Παρασκευής 29 Μαΐου. Φάγαμε και το Μάιο, ήρθε και το Αγίου Πνεύματος στο τρίμερο. Η πόλη έχει αρχίσει λίγο και αδειάζει. Ο κόσμος όμως βρίσκεται εδώ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, για το 25ο Athens Jazz Festival. Θα ήθελα να συνδεθούμε, Παναγιώτη, είναι δίπλα μου ακριβώς ο Ιχολήπτης, στη σκηνή να ακούσουμε τον Μιχάλη. Μόλις έφυγε ο Μιχάλης, δεν τον προλάβαμε. Μιχάλης Καμάκας, ο οποίος παρουσίασε το δεύτερο σχήμα, το οποίο ανεβαίνει αυτή τη στιγμή on stage, είναι από την Ισπανία, η Ren Raid Quartet, ένα κουαρτέτο που, το οποίο συνδυάζει κλασική μουσική με την jazz. Γράψα και μια σουίτα, τη σουίτα Άνιμα. Άνιμα λέγεται το τελευταίο τους άλμπουμ, το οποίο θα μας παρουσιάσουν εδώ. Ας ακούσουμε την αρχή λοιπόν. Καλώς ορίσατε, όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Και ο Πέτρος είναι εδώ μαζί μου.
1: Και εγώ είμαι εδώ και θα παραμείνουμε μέχρι αργά. Να το λοιπόν το Άνιμα και μια βόλτα μέχρι τη Βαρκελόνη, μέχρι την Καταλανία.

0: Λοιπόν, βρισκόμαστε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Athens Jazz Festival, 25 χρόνια. Μαζί μου, δίπλα μου, ένα και ο Γιάννης Δημητριάδης. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Ρουμπίνη. Καλησπέρα στους φίλους του κόσμος.
0: Να σου πω, Γιάννη, επειδή
1: μου,
0: εσύ τώρα είσαι γνώστης. Είσαι ο ίδιος μουσικός.
1: Όχι, δεν είμαι γνώστης. Αυτοί που παίζουν είναι γνώστες.
0: Αυτοί που παίζουν είναι γνώστες. Θέλω να μου πεις λίγο τη γνώμη σου.
1: Λοιπόν, τι γνώμη θες να σου πω.
0: Για αυτό που ακούμε.
1: Λοιπόν, πολύ μοντέρνα τζαζ. Η Ρένε Ρέιγκ, λοιπόν, με το οποίο παίζει σαξόφωνο, με το κουαρτέτο, ένα κλασικό κουαρτέτο. Είναι αυτό που λέμε μοντέρνα τζαζ αμερικάνικου στυλ αυτό. Δηλαδή, δεν είναι, ενώ η πρώτη Link, η Λουξεμβούργη, ήταν λίγο πιο ηλεκτροφιούζιον, ηλεκτρονική, είχαν και τα synthesizer τους. Ήταν πιο κοντά σε έναν ήχο αυτό που παλιά λέγαμε jazz rock, ας πούμε, fusion. Αυτή εδώ είναι καθαρή jazz μοντέρνα όμως. Δεν είναι εύκολη στο αυτή, πρόσεξε, αλλά πρέπει να μπεις λιγάκι στο trip, ας πούμε, αυτό.
0: Κόσμος πολλής
1: και σήμερα είναι εντάξει, είναι Παρασκευή. Είναι και ο Gianluca Petrella που είναι καλή περίπτωση και γνωστός περισσότερο στην Ελλάδα με τους Cosmic Renaissance στις 11. Και είναι και ένα ζέσταμα για το πάρτι του κόσμου αύριο στον Καζάρ.
0: Έχουμε το πάρτι αύριο. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω και αυτά τα 25 χρόνια του πιο μακροβιότερου θεσμού μουσικού στην Ελλάδα, στην Αθήνα.
1: Ναι. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο, εντάξει, αν σκεφτείς ότι μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια περάσαμε 15 χρόνια ακραίας οικονομικής δυσχέρειας, πτώχευσης επί της ουσίας, έτσι, όχι απλώς δυσχέρειας. Και παρόλα αυτά το φεστιβάλ συνέχισε να υπάρχει μέσα στην κρίση,
0: δυσκολίες.
1: Μέσα στις δυσκολίες, μέσα στις οικονομικές, τόσα πράγματα κόπηκαν, έτσι. Το φεστιβάλ αυτό δεν κόπηκε και έγινε ένας θεσμός της Αθήνας. Νομίζω ότι είναι και ένας θεσμός και των βαλκανικών χωρών. Δηλαδή θεωρείται πλέον ένα από τα φεστιβάλ τα καλά της ευρύτερης περιοχής εδώ, των Βαλκανίων. Και ελπίζουμε να κρατήσει και στο μέλλον, γιατί τραβάει κόσμο, το βλέπουμε ότι τραβάει κόσμο, είναι γεμάτο σήμερα, ήταν γεμάτο Δευτέρα, είχε κόσμο και την Τρίτη την Τετάρτη που ήρθε ο Λεωνίδας και μετά από τον Όπουλος, που σημαίνει ότι είναι ένα φεστιβάλ που έχει βγάλει τις ρίζες του στην Ελλάδα, στο κοινό και όχι μόνο στους φίλους της τζαζ, αλλά σε όσους ανθρώπους θέλουν να ακούσουν κάτι διαφορετικό, να ψαχτούν και άμα δεν τους αρέσει να μην έρθουν επόμενη μέρα, αλλά να έχουν την ευκαιρία να δουν κάτι άλλο και δωρεάν.
0: Το κυριότερο, το ότι είναι δωρεάν. Και όχι μόνο αυτό, και τουρίστες που έχουν έρθει στην Αθήνα.
1: Και πολλοί τουρίστες πλέον, είναι γεμάτοι τουρίστες. Τα τελευταία 10 χρόνια. Στην πραγματικότητα αυτό το βλέπουμε τα τελευταία πενταετία, δεκαετία, όπου έχει πάρα πολλούς ξένους στο φεστιβάλ της jazz και είναι μέσα στους οδηγούς ότι ναι, εκείνες τις μέρες, στα τέλη του Μαΐου, μπορείτε να κάνετε και αυτό στην Αθήνα.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα παρουσιάζουν το καινούργιο τους άλμπουμ με τίτλο Άνιμα. Ένα άλμπουμ το οποίο, όπως λένε, παντρεύουν την jazz με κλασική μουσική. Και έχουμε λοιπόν, εννοείται, πιάνο, κοντραμπάσο, ντράμις και
1: το σαξόφωνο.
0: Το σοπράνο σαξόφωνο της Ιρένη.
1: Ωραία. Λοιπόν, να αφήσουμε τον κόσμο να ακούσει. Δεν ξέρω το πρόγραμμά σου. Εμείς θα τα πούμε. Ήμουν έτοιμος να πω, θα τα πούμε αύριο το πρωί. Αύριο θα τα πούμε. Αύριο θα τα πούνε οι συνάδελφοι του
0: Σαββατοκύριακου.
1: Θα τα πούμε την Τρίτη που θα κάνουμε και ένα catch-up που λένε στο χωριό μου και για το πάρτι και για το φεστιβάλ. Την Τρίτη που θα γυρίσουμε πίσω στο πρόγραμμά μας το καθημερινό.
0: Ευχαριστώ, Δήμη. Ευχαριστώ, Γιάννη.
1: Να σε καλά, Ρουμπίνη. Φιλιά σε όλους.

καταπληκτικό πιάνο σόλο ακούσαμε από τον Χάβι Τόρες, από το κουαρτέτο της Ιρένα Ρέι, είναι από τη Βαρκελόνη. Συνδυάζουν παραδοσιακή pop, hard pop με πολλά φρέσκα και σύγχρονα στοιχεία. Ένα άλμπουμ καινούργιο το οποίο ακούμε εδώ πέρα, το Άνιμα. Folk μελωδίες και μια πολύ ωραία σουίτα, σουίτα Άνιμα, την οποία θα ακούσουμε μέχρι και τις 11.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είστε βεβαίως συντονισμένοι στον κόσμο. 93,6. Βρισκόμαστε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων να σας μεταφέρουμε τον παλμό που συμβαίνει και υπάρχει εδώ στην Τεχνόπολη για το Athens Jazz Festival. Αυτή τη στιγμή επί σκηνής βρίσκεται η σαξοφωνίστρια Irene Reid από την Ισπανία, μια από τις πιο σημαντικές φωνές της σύγχρονης jazz της Ισπανίας, η οποία παρουσιάζει το τελευταίο της άλμπουμ Άνιμα μαζί με το κουαρτέτο της, ο Σάβι Τόρες στο πιάνο, ο Πολ Σάλας στο κοντραμπάσο και ο Ανδρέου Πιτάκ στα drums. Μια τουρνέα η οποία δεν σταματάει εδώ. Αύριο παίζουν στην Πρέβεζα, στο Πρέβεζα Jazz Festival, και μεθαύριο 31 στο Messina Jazz Festival που κάνει το Κώστα Ναβαρίνο. Το τελευταίο τους άλμπουμ, το οποίο συνδυάζει jazz, κλασικά στοιχεία, είναι μια δουλειά η οποία καλεί τον ακροατή σε μια εμπειρία γεμάτη από ενέργεια και εκφραστικότητα. Αρκετά solo ακούμε βεβαίως εδώ. Όλα αυτά λοιπόν εδώ στον κόσμο. Σε λίγο ελπίζουμε να έρθει και το επόμενο act το οποίο θα ανέβει στη σκηνή, ο Τζανλούκα Πετρέλα δηλαδή, ο Ιταλός τζαζ που παίζει τρομπόνι, να έρθει να μας πει δύο λόγια. Αλλιώς και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος είναι εδώ και αυτός σε λίγο θα μας μιλήσει, να μας πει για αυτός τις εμπειρίες του και το πώς έχει εισπράξει όλη αυτή την εβδομάδα το φεστιβάλ αυτό, το οποίο πραγματικά το αγκαλιάζουμε και το αγαπάμε εδώ και 25 χρόνια και του ευχόμαστε βεβαίως χρόνια πολλά.

0: Λοιπόν, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερως διότι σιγά σιγά εδώ πέρα στο stand του Κόσμος, εδώ στο φανάκι το οποίο έχουμε στήσει δίπλα ακριβώς από τη σκηνή, σιγά σιγά εμφανίζονται και συνάδελφοι και άλλοι παραγωγοί του Κόσμος. Θάλια Καραμολέγκου, Θάλια καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ παρέα. Σταθερή αξία, Athens Jazz και Κόσμος.
0: Και βέβαια,
1: και
0: μαζί.
1: Και αύριο το πάρτι μας, βέβαια.
0: Και αύριο το πάρτι μας. Να σου πω, επειδή εσύ κάνεις μια εκπομπή πάρα πολύ ειδική, έχει να κάνει με βιβλία. Αλλά πάντα συνδυάζεις όμως και τα βιβλία με την jazz μουσική.
1: Πάντα, όχι μόνο με την jazz. Συναντιούνται οι δρόμοι της μουσικής και των βιβλίων και πολλές φορές τραβάνε και διαφορετικές κατευθύνεις. Και είναι ωραίο αυτό γιατί αυτονομούνται, κάνουν το κεφαλιού τους.
0: Πόσο φαίνεται η ατμόσφαιρα?
1: Εντάξει. Πάντα είναι κάτι το οποίο μου φτιάχνει τη διάθεση αυτό το φεστιβάλ. Είναι σταθερά 25 χρόνια πότε πέρασαν, σαν χθες, αλλά παραμένει φρέσκο. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι βλέπω πολύ νέο κόσμο που έρχεται και
0: ακούει jazz.
1: Ναι. Ακούει, ναι. Ναι.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ, Θάλια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Θα τα πούμε αύριο στο πάρτι.
1: Εννοείται. Εγώ ευχαριστώ.

0: Thank you very much. Andreu Pitarch on drums. On double bass, Pau Sala. On piano, Xavi Torres. Thank you very much. It's a really, really big pleasure being here, full of people. Our first time here in Athens and Greece. So we are really, really happy of being playing this music and sharing it with you. This is the music of our last album that is called Anima, that means soul. And yeah, this is a big song. Well, it is a suite of four parts. And it describes different moments of the soul. And now we would like to continue. We have time. Basa? Tenim temps?
1: Αυτό λοιπόν είναι το άνοιγμα, έτσι, είναι το καινούργιο της άλμπουμ που το παρουσιάζει και πρώτη φορά στην Ελλάδα κάνει ένα μικρό tour, θα έλεγα, γιατί θα πάει και στο Πρέβεζα Jazz Festival.
2: Θα έλεγα νωρίτερα και θα πάει και κάτω και στο Κωνσταναβάρινο.
1: Και θα πάει και στο Κωνσταναβάρινο. Είναι εκεί ωραίο ήχο. Έτσι, και αρέσει πολύ και στον κόσμο, θα μπορούσαμε να πούμε.
2: Λοιπόν, τώρα που έλειπες, έλεγα ότι ήσουν πίσω backstage.
1: Προσπαθώ να βρω τον Τζανλούκα Πετρέλα. Δυστυχώς ο Πετρέλα βρίσκεται στα καμαρίνια και κάνει ζέσταμα. Και ξέρετε, όταν ένας καλλιτέχνης κάνει ζέσταμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον πάρεις και να του πεις έλα μέσα σε 4.000 ανθρώπους. Και ψάχναμε να βρούμε έναν τρόπο, γιατί το van βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο stage. Μήπως καταφέρουμε έστω και μας πει δύο κουβέντες. Θα προσπαθήσουμε όμως αυτή την πολύ όμορφη σαξοφωνίστρια καταλανή, όταν τελειώσει το live
2: της,
1: αν μπορέσει η Ren Rage ή έστω κάποιος από το κουαρτέτο της, θεωρώ ότι η Ren θα μπορέσει να έρθει μετά το τέλος του live, κάποια στιγμή μετά τις 11 η ώρα, να
2: λοιπόν,
1: μας πει.
2: Τι περιμένουμε από τον Τζανλούκα Πετρέλα?
1: Κοίταξε να δεις, ο Τζανλούκα Πετρέλα είναι ένας καλλιτέχνης όπου παίζει από τη δεκαετία του 90, ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει δουλέψει, εγώ τον θυμάμαι στη Σήμα, όταν είχε βγάλει με τη Ροζαλία De Souza το άλμπουμ, όπου είχε κάνει τη συνεργασία στα Βραζιλιάνικα το 2003-2004, μπορεί να παίξει τις μουσικές με τον

0: Ρίκο Ράβα, μπορεί να παίξει με τους τζαζίστες γιατί είναι international jazz player, μπορεί να παίξει τα μουσικά θέματα που είχε βγάλει σε 4 άλμπουμ παρέα με τον Νικόλα Κόντε. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Νικόλα Κόντε είναι, όπως και ο Τζαλούκα, είναι καλλιτέχνες που προέρχονται από τον Μπάρι και έφυγε από τον Μπάρι γιατί το Μπάρι είναι μια γειτονιά στην κυριολεξία στην Ιταλία και δεν είναι το μεγάλο κέντρο της μουσικής της jazz, όπως ακριβώς είναι το Μιλάνο ή όπως είναι η Ρώμη ή όπως είναι το Τωρίνο. Οπότε έφυγε από εκεί αναγκαστικά για να μπορέσει να βρει κατά κάποιο τρόπο το δρόμο του σε ένα μεγαλύτερο μουσικό κέντρο, ανεξάρτητα εάν θεωρούμε πια ότι η μουσική στο Μπάρι έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική. Ωστόσο, επειδή εγώ έχω πετύχει και τον Τζανλούκα να παίζει μέχρι και ηλεκτρόνικα, soulful ηλεκτρονικά.
1: Έχει κάνει συνεργασίες και με Ρικάρντο Βιλανόμπος.
0: Ακριβώς. Αυτά τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Οπότε δεν νομίζω να μπει όμως διαδικασία να το κάνει τόσο ηλεκτρονικά, εκτός εάν είναι σε αυτό το σημείο και θέλει να το πάει το πράγμα, επειδή είναι και το τελευταίο και από τα μεγαλύτερα ονόματα που έρχονται φέτος στο φεστιβάλ, να βάλει τους Cosmic Renaissance
1: αυτός...
0: να γκρουβάρουν όσο δεν παίρνει. Δηλαδή αυτό είναι στο χέρι.
1: Αυτός εκτός από τρομπόλ θα έχει μαζί του και ηλεκτρονικά.
0: Εγώ ήθελα να το ρωτήσω, ναι, γιατί θα μπει μέσα να παίξει Moog, να παίξει ηλεκτρονικά. Εγώ ήθελα να το ρωτήσω κατά πόσο, δηλαδή το μόνο πράγμα που θέλω να ρωτήσω αυτή τη στιγμή ένα καλλιτέχνη όπως είναι ο Τζανλούκα Πετρέλα, είναι πόσο πολύ mainstream μπορεί να κάνει στο τρομπόνι το 2026.
1: Αυτό πήγα να σου πω και εγώ, ότι είναι ένα δύσκολο, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι ένα δύσκολο όργανο.
0: Αυτό το έκανε ο τρομπόν Σόρδι αυτή τη στιγμή στη Νέα Ορλεάνη και έχουν δημιουργηθεί μουσικές σχολές και όχι μόνο στη jazz για να μπορέσουν να βάλουν και έχουν κάνει το τρομπόνι ως mainstream όργανο. Δηλαδή βγαίνουν οι Kings of Leon τώρα επάνω στη σκηνή στο Jazz and Heritage Festival, βγαίνει ο τρομπόν Σόρτι και τον έχουν μπροστά. Δεν τον έχουν πίσω, όπως έλεγε κάποτε ο Stanley Clark. Τον βγάζεις μπροστά. Όταν βγάζεις μπροστά λοιπόν το τρομπόνι, το έχεις κάνει mainstream όργανο. Mainstream instrument στην jazz. Και αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή, εντάξει, εκεί είναι όλα τα λεφτά. Εγώ αυτό θα ρώταγα και μακάρι να μπορέσουμε να βρούμε την ευκαιρία να μας πει κάτι ο Τζανλούκα Πετρέλα ή έστω, γιατί εγώ το κοιτάω και λίγο διαφορετικά, μπορεί να μην τον βγάλουμε σήμερα, εάν και εφόσον δεν, γιατί καλλιτέχνες, φίλες και φίλοι, είναι καλλιτέχνες. Έτσι, δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε εδώ και έχουμε την άκρη να τους βρούμε, σημαίνει ότι μπορεί να έρθουν να μιλήσουν. Μπορεί κάποια στιγμή να του πάρουμε μια σύνδεξη του Τζανλούκα Πετρέλα και να μας πει πράγματα.
1: Πολύ ωραία.
0: Μαζί με τον Νικόλα Κόντε θα ήταν ακόμα καλύτερο.
1: Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, να σε τελειώσουμε με την Αιρίνη, η οποία σε λίγο θα ολοκληρώσει την εμφάνισή της με το κορτέτο της. Μια σουίτα, όπως μας είπε. 4 διαφορετικές πτυχώσεις της ψυχής.
0: Ναι, μέσα στο άνοιγμα και νομίζω ότι μου θυμίζει λίγο και το φεστιβάλ που γίνεται, το άνοιγμα Σύρος, έτσι, δηλαδή είναι όλο, ναι, ξέρεις, ναι. Όλο αυτό το πράγμα δένει. Με πολύ κόσμο και σήμερα εδώ στην Τεχνόπολη, νομίζω ότι ο καιρός είναι σύμμαχος και σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Δεν χαλάσαι, δεν κάνει ζέστη, είναι ό,τι πρέπει.
1: Και έχει περισσότερο κόσμο τώρα, όσο περνάει η ώρα έχει περισσότερο κόσμο.
0: Κοίταξε, είναι και το τρίμερο αυτή τη στιγμή, οπότε όλο αυτό το πράγμα βοηθάει λίγο παραπάνω για να μαζευτεί ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τελείωσε από τη σκηνή, παρουσιάζει τον κόσμο. Νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε ένα τραγούδι μέχρι ότου γίνει και η αλλαγή επάνω στη σκηνή.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν.
0: Μια χαρά
1: μουσική.
0: Και θα ακούσουμε και τον Μιχάλη Καμάκα. Και ο Μιχάλης μετά τις 11 και 4 θα βρεθεί και εκείνος εδώ μαζί μας όταν πια θα έχει ξεκινήσει.
1: Έλεγε το Μιχάλη, έχεις να μας πει και για τα άκτη μέσα της εβδομάδας τα οποία εμείς τα χάσαμε.
0: Μιχάλης θα έχει τελειώσει το χρέος του στις 11 η ώρα παρουσιάζοντας το τελευταίο συγκρότημα. Όχι για σήμερα. Για σήμερα, για να μπορεί να έρθει να μας μιλήσει εδώ πέρα στον αέρα.

Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε για σήμα, τον 11. Είμαστε πάντα εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Athens Jazz Festival. Μόλις κατέβηκαν από τη σκηνή η Irene Race μαζί με το κουαρτέτο της. Περιμένουμε τον Τζανλούκα Πετρέλα με αγωνία. Ο Τζανλούκα Πετρέλα, τρομπόνι, Laptop Moog Effects, Μίρκο Ρουμπένι στην τρομπέτα, Ρίκαρντο Ντιβίντζι στην κιθάρα, στον μπάσο, Φεντερίκο Σκέτη στα ντραμς και ο Σιμόνι Πανταβόνι στα περκάζιον. Έχουμε να ακούσουμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον σε λίγο. Όλα αυτά στον κόσμο 93,6, που είστε όλοι βεβαίως συντονισμένοι. Και προλαβαίνετε να έρθετε εννοείται στην Τεχνόπολη, γιατί για ακόμα μία ώρα περίπου θα έχουμε πάρα πολύ jazz.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: ...25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Εγώ θέλω να ακούσουμε οπωσδήποτε τη φωνή του Μιχάλη Καμάκα. Για ακούστε τη φωνή του Μιχάλη Καμάκα on stage.
1: Τα ηλεκτρονικά στοιχεία και τα αφροφουτουριστικά, αν θέλετε, στοιχεία, και χαιρόμαστε πολύ που θα ανέβει εδώ στη σκηνή του Athens Jazz το Gianluca Petrella Cosmic Renaissance. Closing tonight, Gianluca Petrella Cosmic Renaissance, a visionary blend of jazz, electronics and cosmic afrofuturistic sounds. Καλώς σας βράδυ λοιπόν με τον Gianluca Petrella.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης Καμάκας είναι εδώ από τη Δευτέρα βεβαίως, παρουσιάζει κάθε βράδυ τις μπάντες οι οποίες ανεβαίνουν, τα σχήματα που ανεβαίνουν εδώ στο Athens Jazz Festival. Εννοείται ότι έχετε δυνατότητα και να μιλήσει με τους μουσικούς και να έχεις, εννοείται, και μια πιο ουσιαστική άποψη και πιο ολοκληρωμένη έτσι εικόνα γύρω από όλα αυτά τα σχήματα τα οποία καλούν κάθε χρόνο στο Athens Jazz Festival. Διότι όταν είσαι ο παρουσιαστής, είσαι εδώ κάθε βράδυ, γνωρίζεις τους μουσικούς και ακούς και όλη τη μουσική. Εμείς είχαμε την τύχη να είμαστε εδώ τη Δευτέρα και σήμερα περιμένουμε λοιπόν τον Gianluca Petrella να ξεκινήσει την δικιά του παρουσίαση. Η μπάντα του, επαναλαμβάνω, είναι μαζί του ο Μέρκο Ρουμπένι στην τρομπέτα, ο Ρικάρντο Ντιβίντζι στην κιθάρα, Φεντερίκο Σκέτη στα ντράμς και Σιμώνη Πανταβόνη στα περκάζιον. Gianluca Petrella λοιπόν και Cosmic Renaissance από την Ιταλία. Περιμένοντας λοιπόν να ξεκινήσουν, διότι είχαν πολλά καλώδια να συνδέσουν.
2: Wow. Buonasera.
0: Buonasera, Νάτος ο Gianluca.
2: Wow, si pronto. Vai.
0: Με όλο αυτό το μπρίο το ιταλικό, το οποίο μπήκε το μπρίο το ιταλικό. Λοιπόν, καλή ακρόαση, Gianluca Petrella.

0: λοιπόν, με μεγάλη δύναμη μπήκε ο Τζανλούκα Πετρέλα.
1: Ναι, ναι, και το intro θύμιζε εντελώς Βραζιλία, έτσι. Ήτανε πειραγμένο βραζιλιάνικο. Θύμιζε Ζόρζι Μπεν 70s, έτσι και βάλε στα live του.
0: Αυτό
1: ναι,
0: λέω,
1: πήγε πολύ δυνατό.
0: Οπότε θα ακούσουμε κοσμικές μουσικές, ψυχεδελικές μουσικές.
1: Εκεί το πάει. Βάζει και λούπες από κάτω και oversampling και τα λοιπά. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον.
0: Έχει ενδιαφέρον και ο οποίος, να πούμε στους ακροατές, ότι είναι αϊκίνητος.
1: Ναι, ναι, και πάνω στη σκηνή, ξέρεις, κοιτάει τους μουσικούς, γυρνάει με το τρομπόνι.
0: Τους δίνει τέμπο.
1: Ωραίος.
0: Πολύ ενέργεια ο Τζανλούκα.
1: Πολύ, δυνατός.

0: Λοιπόν, ακούγοντας βεβαίως εδώ πέρα την κοσμική μουσική του Τζανλούκα Πετρέλα, έχω μαζί μου και τον Μιχάλη. Μιχάλη Καμάκα, έλεγα και πριν στον αέρα, παρουσιάζει στο φεστιβάλ όλη την εβδομάδα. Και αυτό σε καθιστά έτσι πιο ικανό στο να έχει μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για όλα αυτά τα σχήματα τα οποία παρουσιάστηκαν τα 25 χρόνια του φεστιβάλ. Αύριο ολοκληρώνεται το φεστιβάλ.
1: Την Κυριακή.
0: Ήταν κάτι που σου έκανε εντύπωση. Εμείς θα μας εδώ τη Δευτέρα που ήταν μόνο η ελληνική συμμετοχή.
1: Νομίζω εντάξει. Κάθε μέρα φέτος έχει να παρουσιάσει κάτι πολύ ενδιαφέρον μουσικά. Η πρεμιέρα που ανέφερες για μένα ήταν μέχρι στιγμής το highlight και από πλευράς προσέλευσης κοινού και αυτό που είδαμε και από το Σταύρο Λάνσια, το project για τον Ένιο Μωρικόνε, αλλά και αυτή τη Dream Team που στήθηκε για λογαριασμό του Athens Jazz και αναφέρομαι στην Greek Cooking Band. Από εκεί πέρα κάθε μέρα είχε ενδιαφέροντα acts. Ήταν η Βερολινέζη Connie Gross, πολύ ωραία περίπτωση, αναμενόμενα ωραία. Ήταν επίσης μια ιδιαίτερη στιγμή με τον Alabaster de Plume εδώ στο stage του Athens Jazz, που ξεσήκωσε πολύ και το κοινό για λόγους και πέραν της μουσικής.
0: Δηλαδή τι εννοείς?
1: Εντάξει, όλο το κοινωνικό πολιτικό statement γύρω και από το πόλεμο της Παλαιστίνης, αυτό ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Εντάξει, ο Τζιανλούκα είναι ένας
0: εκρηκτικός
1: του είδους και ένας άνθρωπος που, όπως είπα και πάνω στο stage, έχει καταφέρει να φέρει την jazz με την club κουλτούρα όσο κανένας άλλος τόσο κοντά.
0: Jazz Bois χθε το βράδυ και αυτού άκουσα πολύ καλά σχόλια. Jazz Bois χθε το βράδυ.
1: Πολύ καλή και αυτή. Με πιο έτσι hip hop στοιχεία. Η Elephant Nine πάρα πολύ ιδιαίτερη με progressive στοιχεία. Επίσης ένα από τα οποία συγκρατώ.
0: Εσύ περιμένεις με αγωνία αύριο όμως επίσης.
1: Αύριο για μένα προσωπικά αύριο είναι το highlight. Η Electro Gucci.
2: Electro Gucci, έτσι.
1: Ναι. Ως Μιχάλης μιλώντας και βάσει και έτσι μουσικών ρυθμισμάτων.
0: Και προτιμήσεων, ναι.
1: Είναι για μένα κάτι το οποίο αξίζει κανείς και να ακούσει γενικότερα δισκογραφικά, αλλά κυρίως αφού έχει και τη δυνατότητα να έρθει εδώ δωρεάν στην Τεχνόπολη να το δει live, διότι παίζουν τέκνο επί της ουσίας με όργανα, όχι με λούπες, όχι με λάπτοπ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε. Και πραγματικά αδειμονώ αυτούς να τους δω live.
0: Έχουμε και το πάρτι μας.
1: Πρόσεξε, έχουμε και το πάρτι.
2: Μέσα σε όλα, απλά διακόπτω εγώ, μου θύμισε πάρα πολύ, εδώ πέρα στη γέφυρα όταν έπαιζε τώρα ο Τζανλούκα πάνω στη σκηνή, θύμισε πάρα πολύ ακριβώς, πάτησε πάνω στον Texas Gira Girard, έτσι, που το έβαλε όπως ακριβώς το κάνει στην Ιταλία όμως, δηλαδή, και βλέπεις και τώρα, χτυπάει, έτσι, περάει, πάνω στο κεφάλι, κανονικά. Και την Κυριακή βέβαια, εντάξει, Electro Gucci εγώ πιστεύω ότι είναι το highlight της εβδομάδας, όπως θα πω και για τους Βραζιλιάνους, έτσι, το κουιντέτο των Βραζιλιάνων, το Έσδρας Νογκέιρα. Και η Ρεμπέκα Τόνκβιστ, μεγάλο όνομα, δυνατή φωνή για την Κυριακή, για το κλείσιμο.
1: Για μένα το καλή, πραγματικά το φετινό κλείσιμο με τους Γάλλους, με τους Λαγούν Ενουάρ, επίσης είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και θα αναμένεται να είναι μια ιδιαίτερα χορευτική στιγμή, θεωρώ, για το Athens Jazz. Εντάξει, έτσι όπως του οφείλει κιόλας να κλείσει φέτος αυτή την παιδιακή χρονιά.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: και μπορείς, του χρόνου.
2: Μπορείς να κάνεις μια αποτίμηση μέχρι τώρα, έστω ότι πρώτες 5 μέρες και για απόψη κόσμου σε σχέση με πέρυσι και με πρόπερση. Για να το δεις, εγώ θεωρώ ότι φέτος έχει περισσότερο κόσμο.
1: Έχει περισσότερο κόσμο, το λέω
2: επί
1: πραγματικά.
2: Του συνόλου, έτσι.
1: Όχι, κάθε μέρα, δηλαδή η φετινή Παρασκευή έχει περισσότερο κόσμο από την περσινή, την προπέρσινη, το λέω. Τέλος πάντων, από την οπτική που έχω ανεβαίνοντας πάνω στο stage. Όλες οι μέρες είχαν. Νομίζω ότι η πρεμιέρα έκανε ρεκόρ. Δεν θυμάμαι τόσο πολύ κόσμο σε άλλη
2: μέρα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχει περισσότερο κόσμο από όλες τις φορές.
1: Από το Athens Jazz γενικότερα. Και είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε και αυτό, ότι φέτος φαινομενικά δεν έχουμε μεγάλα ονόματα. Δεν έχουμε, ρε παιδί μου, ονόματα τα οποία να έχουν μια πιο εμπορική και πιο pop απήχηση σαν brand. Και είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι έχουμε τόσο μεγάλη προσέλευση
2: Με μη εμπορικά, μόνο... με μη εμπορικά ονόματα.
1: Ναι, ναι, με προτάσεις. Οπότε αυτό επίσης είναι πάρα μα πάρα πολύ έτσι, ιδιαίτερο και θετικό.
2: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι κάθε χρόνο, έτσι όπως πηγαίνει το φεστιβάλ, γίνεται πιο international, έτσι, μαζεύει περισσότερο κόσμο, ναι. Έχει ανοίξει πολύ το εύρος.
1: Έχει ανοίξει πολύ μουσικά το εύρος.
2: Αυτό.
1: Ότι πλέον ο κόσμος πρέπει να καταλάβει, και όσοι τέλος πάντων αυτή τη στιγμή μας ακούνε και μπορεί να μην έχουν έρθει ακόμα στο φεστιβάλ, ότι ακούγοντας πλέον Athens Jazz.
0: Ακούνε
1: δεν...
0: jazz, ακούνε jazz και πάνε το μυαλό τους κάπου αλλού. Ναι. Η jazz πλέον δεν είναι εκεί. Είναι
1: ναι,
0: πάνω,
1: έχει ανοίξει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι η jazz, ό,τι παγκόσμια μουσικά μιλώντας, θεωρώ ότι είναι η απόλυτη μουσική πρόταση ως είδος πλέον. Κάνει απίστευτα παντρεύματα, έχει ανοίξει πάρα πολύ.
2: Δηλαδή, οπότε... ακόμα και ακόμα δηλαδή, μιας και λέγαμε για την πρώτη μέρα που έπαιξαν οι Greek Cooking, ο Κοντραφούρης με το κασέτα και τους υπόλοιπους. Φαντάζομαι ότι κάνανε μέσα περάσματα από McCoy Tyner, κάνανε από Joe Coltrane. Δηλαδή, δεν παίξανε, δεν μείνανε στο άλμπουμ του Τσομίδη με τον Phil Woods. Έπιασε το κομμάτι της Cymbals και το έκανε πενταράκια. Δηλαδή, αυτό είναι τώρα.
1: Και πολύ καλά κάνει, γιατί αλίμονο αν μένα σε έναν ήχο ο οποίος μετράει 60 χρόνια ζωής. Δηλαδή, δηλαδή, ήταν πολύ ευφυές αυτό το να το φέρουν στο σήμερα κατά μέρα.
2: Και κάτι το οποίο δεν το έχει ξανακάνει κανένας. Γιατί το Greek Cooking δεν το έχει πιάσει κανένας για να το, όχι να το διασκευάσει, απλά να το αναπροσαρμόσει για να σέρνει τα σημερινά δεδομένα.
0: Λοιπόν, εγώ θα σας διακόψω για να ακούσουμε Τζανλούκα Πετρέλα.
2: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
1: Εγώ ευχαριστώ,
2: Μιχάλη.
0: Και του χρόνου εγώ εύχομαι και αυτό που
1: εδώ,
0: και εγώ κρατάω
1: εδώ.
0: Από
2: αύριο,
0: αυτή...
2: αύριο θα έρθεις.
1: Και παίζω κιόλας.
2: Να παίξεις.
0: Εγώ κρατάω αυτό που είπε ο Μιχάλης νωρίτερα, ότι η jazz αυτή τη στιγμή είναι μια μουσική πρόταση η οποία αγκαλιάζει πάρα πολλά είδη και ο κόσμος πρέπει να το βλέπει έτσι στενά, ότι το jazz είναι κάτι βαρετό. Δεν συνέδωσε για πολλοί κόσμο κάτι βαρετό. Ίσα. Και πάρα πολλοί νέους κόσμος εδώ. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.
1: Εγώ.

ακόμα εδώ πέρα επισκηνής Gianluca Petrella μαζί με την παρέα του Gianluca Petrella Cosmic Renaissance, Μίρκο Ρουμπένι επαναλαμβάνω στην τρομπέτα, στο τρομπόλι Gianluca Petrella, αλλά και βεβαίως και στα effects, λούπες. Ο Ρικάρντο Ντιβέτσι είναι στην κιθάρα, Φεντερίκο Σκέτη στα drums και έχουμε και περκάσιο από το Σιμόνι Παντοβάνι. Και αν εδώ πέρα μπορούσα να πεις ότι η μουσική έχει ακουμπήσει πάρα πολλά πράγματα, είναι αλήθεια, μιλάμε για μια κοσμική μουσική, κοσμική ελευθερία, κάπως έτσι θα ονομάζουν τη μουσική τους, soulful jazz και όχι μόνο. Για λίγο ακόμα λοιπόν, εδώ στην Τεχνόπολη, στις 25 χρόνια.

0: Πέτρο, για πες.
1: Underground, έτσι. Underground, βραζιλιάνικη underground με την τρανς. Βλέπω τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο να χαμογελάει. Αυτόν τον ήχο, αυτόν τον ήχο, Λεωνίδα, εσύ τον έχεις ζήσει και στη Βραζιλία πριν από χρόνια, έτσι.
2: Όχι Βραζιλία, στην Ιταλία.
1: Όχι το συγκεκριμένο, αλλά αυτό το underground που βάζει μέσα βραζιλιάνικες γέφυρες και αυτά είναι... Τον έχεις δει στην Ιταλία, έτσι.
2: Τον έχω δει στην Ιταλία, βέβαια ήταν τελείως διαφορετικό το στυλ που έπαιζε όταν τον είχα δει εγώ πριν από 3 χρόνια, περίπου 4.
0: Ήταν άλλο σχήμα. Ήταν κάποιο άλλο σχήμα.
2: Εδώ όμως το συγκεκριμένο έχει πάρα πολλές αναφορές στο Σαν Ρα.
0: Σαν Ρα, εγώ αυτό. Εγώ εκεί. Εγώ αυτό άκουσα. Αφροφουτουρισμό.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι που εκεί παραπέμπει το σημερινό project που παρουσίασε.
0: Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος και σήμερα. Αύριο το πάρτι μας, Λεωνίδα.
2: Και κάθε μέρα πολλοί κόσμος.
0: Είσαι μέχρι την Τετάρτη το βράδυ εδώ.
2: Και την Τετάρτη ήμουνα. Κάθε μέρα έχει πάρα πολύ κόσμο και είναι πολύ ωραίο, έτσι. Και σαν εικόνα και σαν αίσθηση και νέοι πάρα πολύ. Δηλαδή, έλεγα πριν ότι σε ένα φίλο ότι αν και να προσπαθούσες να συγκεντρώσεις με αυτή τη μουσική τόσο πολλούς νέους, 25-30 χρονών, θα ήταν αδύνατο να το πετύχεις. Και όμως το Athens Jazz το έχει καταφέρει.
0: Και πλέον γίνεται, δεν συμβαίνει.
1: Και χωρίς φέτος το πολύ μεγάλο όνομα, έτσι. Δηλαδή δεν έχουμε το εμπορικό, το top το όνομα.
2: Όχι, έχεις δίκιο. Ίσως το πιο γνωστό είναι αυτό εδώ.
1: Είναι ο Τζανλούκα Πετρέλα. Και αύριο είναι η Electro Duzy, έτσι. Που είναι η Gucci.
0: Αλλά... Ξέρω, δεν είναι τόσο γνωστή. Δεν είναι τόσο γνωστή, ο Τζανλούκα Πετρέλα. Λοιπόν, αναλαμβάνουμε το ραντεβού μας για αύριο όμως. Διαζώσεις στο Καζάρτε, για το πάρτι μας. Το πάμε το κόσμος jazz party, αλλά που έχει Latin χρώμα αυτή τη φορά. Για να χορέψουμε.
1: Να χαρά.
0: Λοιπόν.
1: Φιλάκια, αύριο. Ραντεβού αύριο.
0: Τελευταίο act από Τζανλούκα Πετρέλα, που όπως βεβαίως είπε και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, πατάει πάνω στις μουσικές του Σαν Ρα, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει εδώ πέρα πάνω με τους καλλιτέχνες, τους μουσικούς του, γυρίζει, τους μιλάει, χοροπηδάει, παίρνει το τρομπόνι, ξαναπιάνει τα πλήκτρα του εκεί. Για λίγο ακόμα λοιπόν, εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Τζανλούκα Πετρέλα, αν δεν κόσμοι κράτησαν.

Λοιπόν, για δύο ώρες εδώ πέρα είμαστε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Athens Jazz Festival. Με το ραντεβού μας αύριο, ελπίζουμε να έρθετε από κοντά όσοι έχετε μείνει στην Αθήνα και όσοι έχετε έρθει τριμέρο στην Αθήνα. Ελάτε στον Καζάρτε, θα είμαστε στο Roof Stage να γιορτάσουμε κι εμείς το ραδιοφωνό μας και να σας δούμε από κοντά και να χορέψουμε με τη Ροζάνα Μαϊλέν Κουβάνη και Εντεκαμελή Ορχήστρα. Ήταν ο Τζανλούκα Πετρέλα, Παναγιώτης Τουπής ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο, Μπάμπης Δούκαρος επίσης φρόντιζε τον ήχο στα κεντρικά στην ΕΡΤΣ. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας ραδιοφωνικά την Τρίτη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
5: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
7: Cosmos 93.6.
8: Cosmos 93.6.
9: 93.6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
8: La Casa de la Costanza.
7: Ikos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Οι μουσικές αυτές εννοείται δεν σε βρίσκουν εύκολα. Πρέπει να τις βρεις εσύ και πρέπει να ψάξεις. Και πρέπει να βρεθείς και σε μέρη τα οποία δεν είναι και ακριβώς εύκολα. Τέλος πάντων, όχι τυχαία, φτάσαμε ακριβώς εδώ, σε κάποια γωνιά στο Μόναχο, όπου παίζονται όλα και ο Φέλα Κούτι θαυμάζεται πολύ. Ο Κάπτεν Γιοσαριάν είναι εδώ και παίρνει τον Φέλα Κούτι για να τον μεταμορφώσει σε μια dub εκδοχή. Ο Φέλα Κούτι που επιστρέφει δρυμύτερος με τις απόψεις του, με τις ιδέες του, με τους ρυθμούς του και βεβαίως μέσα στο 2026 η Agogo Records μας παρουσιάζει αυτό το καινούριο άλμπουμ που μόλις έφτιαξε. Φέλα Κούτι in Dub. Και με αυτό σας καλοδέχομαι εδώ στην παρεούλα μας, στον Νίκο μας, στο τσαρτάκι μας, στον κόσμο μας. 93 και 6, Αλέξανδρος Κασελάκης να φροντίζει τα του οίκου, αλλά και τα του ήχου. Δήμητρα Κακαουνάκη φεύγει με τους Καλακούτα President που τα ενώνουν όλα, αλλά και τον Νικολά Ζηρό που έρχεται να κάνει το ρημάδι.

Και η Ezra Collective στο Νότιο Λονδίνο εννοείται ότι επηρεάστηκαν και εξόδεψαν πολλά χρόνια πάνω στις μουσικές του. Εδώ στο καινούριο, μόλις κυκλοφόρησε Only Love, μας λένε η Ezra που επιτέλους πέτυχε.

ψάχνοντας για να προσγειωθούμε, ψάχνοντας για έδαφος. Πάντως ο Γκέι Ντούμπλε ή Αμπολέ εμφανίζεται ως απομηχανίστε, ως Walk for Ground σε ένα All Dub Remix.

Η Soul Jazz Orchestra έρχονται, αγάπησαν και αυτοί το Afrobeat, έφτιαξαν πολλά κομμάτια. Σε αυτούς τους ρυθμούς, ένα Kingdom Come είναι που περιμένουμε να έρθει.

πολυτάλαντος και πιτσιρικάς έρχεται να δώσει τη δική του εκδοχή πάνω σε ένα παλιό κομμάτι, Adom Niento ή αλλιώς Togo Soul από τα 70's.

Να δώσουμε τη δυνατότητα στον George Duke, ο οποίος έρχεται να μας πει για αυτή τη βραζιλιάνικη ιστορία αγάπης που έχει. A Brazilian Love Affair είναι το κομμάτι.

Κάνια. Ο Quantic που μπερδεύεται με όλα, που συνεργάζεται με όλους. Εδώ έρχεται να ρημιξάρει ένα παλιό κομμάτι του Αμπελάρτο Καρμπόνο. Και έτσι φωνάζει και τους βουαλά τους φίλους του να ενώσουν δυνάμεις και μουσικές. Λαπίνα Μαδούρα, αλλιώς.

Εδώ έχουμε χαρές, έχουμε γιορτές, κλείνουμε 25 χρόνια, κάνουμε πάρτι και θα βρεθούμε αύριο το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον Καζάρτε, στον Γκάζι. Σας περιμένουμε με τις μουσικές μας.

Μια ιστορία που μπορεί να έχει τελειώσει, αλλά οι τεφάς πάντα κάνουν την έκπληξη. The Mambo Grays έρχεται. Μια παλιά ιστορία. Complete story και ο τίτλος του άλμπουμ.

εδώ το ταξιδάκι μας καλά κρατεί. Βρισκόμαστε στον κόσμο της μουσικής, Τσίβα Καντίνα, και αυτά που εκπέμπουμε εμπιστευόμαστε. Vibration is life.

0: Συμπεπίρνου.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Κόσμος Radio.gr.

Μπόμπι Χάκετ αποφασίζει να αφιερώσει τις μουσικές του στον Χένρι Μαντσίνι και παίζει και αυτό το θεματάκι το οποίο φέρει τον τίτλο Peter Gunn. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς στον οίκο μας, αντέχοντας πάντα με μουσικές.

Πίσω στο 1973 ο T-Bone Walker ξεχώριζε τα εκλεκτά του. Και εδώ βρισκόμαστε ακριβώς με τον Albert King. Ένα cross-cut show είναι που σκάει μύτη.

Ίσως το 1998 ένας τύπος ερχόταν να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Έτσι είπε και το άλμπουμ του, A New Beginning. Μιλάμε για τον Brother Superior που φτιάχνει αυτό εδώ το Trini Groove ακριβώς για μας.

Όταν ζεις στους δρόμους φτιάχνεις τέτοιες μουσικές και δεν καταλαβαίνεις και τίποτα. Living in the streets και εδώ η Jacqueline Jones έρχεται λίγο θυμωμένη. One monkey, don't stop, no show.

αφήσω εδώ το painted plug από τους Άφρικα, δημιουργεί ακριβώς τις εντυπώσεις που θέλουμε για να προχωρήσουμε στον Black Sugar και σε αυτό το διαχεσίτο.

Οι περίεργοι, οι διαφορετικοί, αυτοί που έρχονται να κάνουν την έκπληξη, είναι οι Latin Uniques μαζί με τον Tweeto. Ένας Spanish Maiden είναι που καταφθάνει.

για να φτάσουμε στην ιστορία του Τσάβες Ραβίν, στην ιστορία του Ράι Κούντερ, στην ιστορία που γράφτηκε με αυτό το άλμπουμ. Ναι, τσινίτο, τσινίτο.

Αλλά όχι μόνο του, μαζί με την μπόμπα ατόμικα φτιάχνει ακριβώς την ατμόσφαιρα που θέλουμε, και οι Meridian Brothers μαζί με την πάντα βάζουν το κάτι της τους. Εδώ το κομμάτι έρχεται με τίτλο «Μπόμπα ατόμικα».

0: nos aventamos un tequesquite para el dolorcito de muelas, al gárgaras. Que viernes hasta parece sábado.
1: Ο DJ Νέμπερ ξέρει τη δουλίτσα του και φέρνει μαζί αυτόν που ξέρει καλύτερα και έχει την εμπειρία, τον σοφό Ακουαρντ.

έρωτάς του, έτσι ακριβώς διατείνεται η Νίνα Διός, που φτιάχνει εδώ ένα μεσκάλ πάνω σε άλλα γεγονότα. Έτσι συμβαίνει, τα πράγματα κυλάνε και προχωράνε. Ευχαριστούμε για την παρέα, παραδίδω τον αέρα του κόσμου αυτού στο Θανάση Κώστα που ακολουθεί.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κόσμος Radio. Τελεία GR.